0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε

0: πάνη.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410 91 760.
2: Κινητό 6945 3627 08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτοπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Η 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

θεάστε εγώ και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 10.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

λεπτάκια μετά τις 10 μπήκαμε στην τρίτη ώρα μας. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στοιχομηθείες μας και θα τις πάμε ως τις 11. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή μας από τις 8 το πρωί. Έτσι θα πάμε και αύριο. Σας το λέω, 8 το πρωί θα είμαστε εδώ. Γιατί ο τηλέμαχος των Τωρινέως θα απουσιάσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Απέναντί μου χαμογελαστή, μια χαρά. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή, που είπαμε χρόνια της πολλά σήμερα. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει εξαιρετικές μουσικές και τραγούδια. Ο Βασίλης Κρυμπάς παίρνει την ανάσα του, έχει την άδειά του τη θερινή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-88-80 είναι η Ελένη Τάγκα και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει. Αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτός, μπαίνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτή είναι ίσως η πιο αιρετική διασκευή του Summertime του George Gershwin και είναι από τον Billy Stewart. Του George Gershwin, του Αμερικανού συνθέτη, με πολλές πολλές επιρροές από τη jazz, σπουδαίος συνθέτης, έχει αφήσει τη δικιά του ιστορία στη μουσική. Έχει συνθέσει τη Γαλάζια Ραψοδία και όχι μόνο, πολλά ακόμα, και αυτό το τραγούδι εδώ που έχει, ίσως είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι που υπάρχει, το Summertime. Τρεις τέσσερις διασκευές που θυμάμαι εγώ είναι Ella Fitzgerald, είναι Mahalia Jackson, είναι εδώ ο Billy Stewart, είναι η μοναδική εκδοχή της Janis Joplin, είναι πάρα πολλές. Ο George Gershwin λοιπόν που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα παλιά το 1937.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε κι εσείς. Αν κρίνω από τα μηνύματά σας, διακρίνω και απουσίες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει διακοπές, είναι σίγουρο. Υπάρχει πολλή αμφισβήτηση, ρε παιδιά, βλέπω εδώ. Αμφισβητείται πάρα πολύ τα αποτελέσματα των συλλήψεων και για τη Μαρφίν κυρίως, νομίζω. Εδώ ο Θήμιος μου λέει: δεν έχουν ονόματα αυτοί. Οι φερόμενοι ως Ντάνης Κρυστάλης. Πού το θυμήθηκε στον Ντάνο Κρυστάλη? Εδώ λέει: ξέρουμε και τι ομάδα είναι. Πανσεραϊκός σε 3 και Γιουβέντους ο 4. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι τώρα εδώ, 3 και ένας 4, Θήμιο. Και ο Ορέστης λέει: αυτοί οι τρομοκράτες ανέκαθεν έχουν βίτσα από τη δολοφονία του Άλντο Μόρο και μετά είναι όλοι έμισθοι των μυστικών υπηρεσιών. Τα γεγονότα το λένε η Ιταλική εισαγγελία κτλ. Μέχρι ο μαφιόζο Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργός της Ιταλίας, το παραδέχτηκε δημόσια. Όλα τα υπόλοιπα λέει είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ο Τζολάνι, αρχηγός της Αλκάιντα, έριξε τους δίδυμους πύργους. Ο καλύτερος άνθρωπος των Δυτικών είναι πια. Τα γεγονότα λέω, λέει ο Ορέστης. Πολύ αμφισβήτηση, παιδιά. Καθίστε να δούμε τι θα δείξουν και οι έρευνες.

που αποφάσισε να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τους χάρισε περίστροφα και σφαίρες. Το δώρο το αποκάλυψε ο Στάρμερ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Είπε ότι σε κάθε όπλο ήταν χαραγμένο το όνομα του αποδέκτη του δώρου, το οποίο συνοδευόταν από ένα κουτί με σφαίρες. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ τι συμβολισμός είναι αυτός, ας πούμε, πάρε ένα όπλο με τα αρχικά σου στο χαραγμένα, στο αυτό και με σφαίρες. Βέβαια ζούμε και σε ένα κόσμο που οι πόλεμοι είναι πλέον καθημερινότητα, οπότε όλο αυτό, τι να πω.

Και φεύγουμε από την Άγκυρα για να πάμε και στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να καταβάλει μια αποζημίωση σχεδόν 6 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ιτζιν Κάρολ, γιατί φαίνεται ότι κέρδισε μια από τις δικαστικές μάχες που δίνει, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση. Ο Τραμπ απορρίπτει τους ισχυρισμούς της, λέει ότι είναι απάτη, αρνήθηκε ότι τη γνώριζε, υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία. Ποια ιστορία? Σήμερα η Κάρολ είναι 82 ετών, δίνει εδώ και 7 χρόνια μάχη στα δικαστήρια, από την ημέρα που κατηγόρησε τον 80χρονο Τραμπ ότι την είχε βιάσει γύρω στο 1996 στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος στο Μανχάταν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση, αλλά τον περασμένο Σεπτέμβριο, το δεύτερο εφετείο του Μανχάταν, αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση. Προβλήματα, πολλά προβλήματα βλέπω.

Για το δώρο του Ερντογάν έσπευσε να σχολιάσει ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Από χαζό και από μικρό λέω: μαθαίνεις την αλήθεια, λέει ο σοφός λαός. Τι δώρο μπορείς να κάνεις στους δολοφόνους των λαών, ή κουμπούρια, ή δεν μπορώ να το πω το άλλο. Τώρα. Νίκο μου, είναι και πρωί-πρωί σήμερα. Τώρα.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέδεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της Αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
4: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε λιγάκι στο πολιτικό, έτσι, να δούμε τι γίνεται. Και σήμερα τα βλέμματα στρέφονται έτσι κι αλλιώς και στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε ένα κόμμα να διαλύεται on camera, το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες εβδομάδες. Παραιτήθηκε και από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα ήταν να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Χθες το βράδυ δεν καταλάβαμε τελικά. Θα συγκληθεί, δεν θα συγκληθεί, τι θα γίνει. Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του εξαιρετικού συναδέλφου από το CNN Greece, του Μιχάλη Χατζικωνσταντίνου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε Κεντρική Επιτροπή.
1: Βασικά έχουμε παράλληλες πραγματικότητες αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε, θα έλεγα, Ιωνή Κεντρική Επιτροπή. Στην πράξη ουσιαστικά δεν υπάρχει Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που το επίσημο κόμμα, το οποίο εκφράζει η αναπληρώτρια γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, έχει αποφασίσει την αναβολή της και να έχουμε πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως έχει μάθει και η κοινή γνώμη, εκτελήσεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κομματικής αντιπολίτευσης να προσέλθει ένας ικανός αριθμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής εδώ, ούτως ώστε να έχουμε μια απόφαση η οποία θα περιβληθεί, εάν καταφέρουν και επιτύχουν έναν υψηλό αριθμό μελών, να θα περιβληθεί από
0: εσύ
1: μια
0: νόμιμη. Εσύ είσαι εκεί, έτσι, στο ξενοδοχείο που επρόκειτο να γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα.
1: Και να πω και το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε εδώ, υπήρχε ένα θέμα από χθες, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει αίθουσα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να γίνει συνεδρίαση και υπήρχε απορία τι θα συμβεί. Από ό,τι μάθαμε, έχει κλειστεί η αίθουσα από την εσωκομματική αντιπολίτευση και γι' αυτό βέβαια μιλάμε για παράλληλες πραγματικότητες.
0: Παράλληλες πραγματικότητες, σωστό. Έχουν έρθει εκεί κάποια στελέχη, ας πούμε.
1: Έχουν έρθει αρκετά στελέχη. Ουσιαστικά η όλη διαδικασία θυμίζει μια κανονική κεντρική επιτροπή. Είναι ακριβώς στημένη όπως πάντα και προσέρχονται σιγά-σιγά. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα από 70 άτομα αφού. Είναι εκεί τα άτομα που υπέγραψαν και την πρόταση για να γίνει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα δουν. Πάντως, κόσμος έρχεται σιγά σιγά. Το κάλεσμα είναι για τις 10.30 και περιμένουμε να δούμε.
0: Έρχονται περισσότερο στελέχη προσκύμενα, ας πούμε, στους κυρίους Πολάκη, Παπά, στην κυρία Δούρου.
1: Αποκλειστικά θα έλεγα. Μέχρι στιγμής τα πρόσωπα που έχω δει εγώ είναι και νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο, είναι αποκλειστικά από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που αναμένουμε και μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται είναι ότι η πλειοψηφία δεν θα εκπροσωπηθεί.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πω και το άλλο.
0: Άρα
1: αυτό
0: θα
1: το
0: γίνει, ας πούμε, μια κάποιο είδους κεντρική επιτροπή, χωρίς να τα στελέχει όλα, αλλά με
1: γίνεται
0: την απαρτία που προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή αυτό.
1: Αυτό πέρα μένει να το δούμε. Υπάρχουν δύο θέματα. Πόσοι θα έρθουν, και δεύτερο, ποιος θα πιστοποιήσει. Αυτό πήγα να πω, Τζούλη, ότι δεν υπάρχουν εδώ διοικητικοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί κανένας να πιστοποιήσει ποιοι έρχονται και ποιοι είναι. Έτσι, οπότε υπάρχει και ένα θέμα, ακόμα και αν έχουμε μια προσέλευση ικανή, ούτως ώστε να πούμε ότι έχουμε απαρτία, είναι πιθανό κάποιος να αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία, δεν είναι.
0: Μιχάλη, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Φυσικά έτσι είναι. Μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Φώτης Κουβέλης χθες είπε ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει άμεσα, η σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και πρέπει, ας πούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κουβέλης ήταν ξεκάθαρος αρχικά και είπε ότι πρέπει να γίνει. Μετά, βέβαια, από κάποιες διαρροές που είχαμε, φάνηκε λίγο να μετριάζει την άποψή του περισσότερο σε επίπεδο άποψης και όχι κάποιας γνωμοδότησης, ας πούμε, με μια θεσμική ισχύ. Και όλο αυτό νομίζω ότι εντάσσεται σε αυτή τη λογική ότι κανείς δεν ξέρει. Φύγαμε πλέον από την απόλυτη σύγκρουση, μάλλον στην απόλυτη σύγκρουση που υπάρχει ήδη, προστίθεται και μια διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης από την κάθε πλευρά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Συν τώρα ότι έχουμε, ας πούμε, παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος προχθές.
1: Συνεχίζονται οι παραιτήσεις. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος που προφανώς προκαλεί και όλο το πρόβλημα των διαδικασιών. Έχουμε σε καθημερινή βάση παραιτήσεις και από ό,τι μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συνεχιστούν μαζικά.
0: Ναι, είχαμε τον κύριο Καλαματιανό, την κυρία Νοτοπούλου, προηγήθηκαν Καραμέρος,
1: Ζαχαριάδης,
0: ναι. Προχθές παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά δεν παραχωρεί τη βουλευτική του έδρα, όπως ενημέρωσε.
1: Ακριβώς. Και βέβαια έχει παραιτηθεί και ο Στέλιος Καλπάκης, ο γραμματέας εδώ και καιρό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό τον λόγο και ο επικεφαλής του κόμματος ή η επικεφαλής του κόμματος ουσιαστικά είναι η κυρία Σαπουνά.
0: Μάλιστα. Ναι. Να σας πω καλό κουράγιο.
1: σίγουρα πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον. Πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Άρα ρεπορταζιακά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν μπορείς να βαρεθείς. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι βέβαιο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Χατζικωνσταντίνου, εξαιρετικός συνάδελφος, εδώ μας έδωσε τη στιγμή στις πληροφορίες. Από εκεί έξω από το ξενοδοχείο, όπου επρόκειτο να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το επίσημο κόμμα είπε ότι όχι, δεν θα γίνει. Τελικά προσέρχονται στελέχη προσκύμενα στην αντιπολίτευση.

0: Πώς κινήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 32 558.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Στεγνό και ένα μη στεγνό πρόγραμμα. Έτσι, έχει σημασία αυτό.
11: Ναι,
0: για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το λέω δηλαδή.
11: Ναι, ναι,
0: τη διαφορά.
11: Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Κανά έχει κυρίως τις υπηρεσίες που κατάσταση, όχι μόνο όμως.
0: Mm-hmm.
11: Και το ΚΕΦΑ κυρίως αυτό που λέμε στεγνά προγράμματα, πάλι όχι μόνο. Και το ΚΕΦΑ είχε μονάδες μείωσης βλάβης. Όπως και ο Κανά είχε και κάποια στεγνά προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, σωστά το λέτε. Κυρίως εξειδικευόντουσαν σε αυτούς τους τομείς.
0: Mm-hmm.
11: Εν πάση περιπτώσει, είχαν μια συνεργασία και μαζί με το Δήμο Αθηναίων και λειτουργούσαν αυτόν τον ξενώνα με πολλή προσπάθεια από το προσωπικό να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, να εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν κάτι που είχε χτιστεί δηλαδή μέσα από τα χρόνια εκεί και λειτουργούσε.
0: Και έχει σημασία γιατί μπορούσαν να μένουν μέχρι και 6 μήνες εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και
11: ναι,
0: να έχουν γιατί... και υπηρεσίες υγείας, γιατί είναι, έχουν προβλήματα υγείας.
11: Ακριβώς, να διασυνδέονται με άλλους φορείς, να φροντίζουν τα θέματα υγείας τους, να κοιτάνε μήπως βρούνε μια λύση στα θέματά τους ή στην αστεγία. όσοι είχαν το θεραπευτικό αίτημα να προωθούνται σε προγράμματα απεξάρτησης και τα λοιπά. Έπαιζε δηλαδή αυτό το ρόλο, ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το παράδοξο. Ο ΕΟΠΑΕ που ήρθε υποτίθεται για να διασυνδέσει τους φορείς γιατί δεν συνεργάζονταν και τα λοιπά, παίρνει έναν ξενώνα ο οποίος ήταν μια συνεργασία του και θεά του Κανά και του Δήμου. Εδώ και 10-11 μήνες τον ανέλαβε πλήρως ο ΕΟΠΑΕ. Και τι έγινε σήμερα, αν πάει κανείς στην οδό Κεραμικού 3, γιατί διαβάζουμε και πολλά αυτές τις μέρες, το άσπρο έχει γίνει μαύρο δηλαδή. Μπορεί κάποιος, πολλοί ακροατές περνάνε κοντά από το κέντρο της Αθήνας. Όποιος πάει στην οδό Κεραμικού 3 θα βρει κλειστό τον ξενώνα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Δήμος με τίτλο ότι, ότι είναι ψέματα ότι έκλεισε από το Δήμο Αθηναίων ο ξενώνας. Αυτό κάποια μέσα το πήρανε και το έπαιξαν. Ότι δεν έκλεισε, ενώ ο Δήμος ήθελε να πει δεν έκλεισε από εμάς.
12: Ναι, ότι δεν ήταν υπεύθυνος ο Δήμος για την.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε έχουμε μια παρανόηση εκεί που πρέπει να λυθεί. Ο ξενώνας είναι κλειστός. Όλοι οι 70 άνθρωποι έχουν πάει σε άλλες δομές και προσέξτε το άλλο παράδοξο. Τι λέει ο ΕΟΠΑΕ γι' αυτό, σχεδόν πανηγυρίζει.
12: Γιατί?
11: Αν διαβάσετε ότι ήταν μια μεταβατική δομή, ότι αυτούς τους ανθρώπους όλους τους πήγαμε σε άλλες δομές, σε υπνοτήρια, σε δομές απεξάρτησης κάποιους κλπ. Άρα από εκεί που ήταν σε μια μεταβατική δομή, τους προωθήσαμε σε άλλες και μια χαρά. Και μάλιστα είναι λέει case study το πώς, τι όμορφα έκλεισε αυτός ο ξενώνας.
12: Άρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λέει ότι δεν χρειάζονται μεταβατικές δομές.
11: Ναι, μάλλον τσάμπα λειτουργούσε αυτά τα χρόνια. Πρέπει οι άνθρωποι να πάνε κατευθείαν σε άλλες δομές. Αυτό βγαίνει δηλαδή. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο το άσπρο γίνεται μαύρο. Και μάλιστα τι λέει το στέλεχος του ΕΟΠΑΕ που διάβασα. Ο ΕΟΠΑΕ λέει κάνει ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις, τις μετατρέπει σε ευκαιρία. Δηλαδή το κλείσιμο μιας δομής παρουσιάζεται σαν ευλογία. Εδώ πάμε δηλαδή σε καταστάσεις οργουελικές, ας το πω έτσι, όπου η πραγματικότητα αναποδογυρίζει.
12: Για να θυμίσουμε ότι μιλάμε για πάρα πολύ ευάλωτους ανθρώπους, έτσι.
11: Ακριβώς, με πολύ σοβαρά
12: θέματα υγείας. Η μεταφορά τους, ας πούμε, να πάει κάποιος να μένει σε ένα υπνοτήριο, τι σημαίνει αυτό, θα πηγαίνει στο υπνοτήριο, θα κοιμάται το βράδυ και όλη μέρα. Δηλαδή θέλω να πω, το λέω για να εξηγήσουμε λιγάκι την υφή της υπόθεσης.
11: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό του ΕΟΠΑΕ, το προσωπικό που δούλευε πριν στο ΚΕΘΕΑ και στον ΟΚΑΝΑ, είναι ένα εξαιρετικό προσωπικό που έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και όντως έκανε εξειδικευμένη δουλειά με κάθε άνθρωπο, πώς θα βρεθεί μια λύση για τον καθένα κτλ. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ωραία, ας πούμε ότι αυτά οι 70 άνθρωποι με τον καλύτερο τρόπο προωθήθηκαν σε άλλες δομές κτλ. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτό κάτι που θα γινόταν έτσι αλλιώς, αφού ο ξενώνας ήταν μεταβατικός, αυτοί οι 70 άνθρωποι δηλαδή σε ένα βάθος χρόνου και χωρίς την πίεση ότι πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, σιγά σιγά θα πήγαιναν κάπου αλλού. Τι θα γινόταν όμως, στη θέση τους
12: θα
11: έμπαιναν άλλοι 70 άνθρωποι.
12: Που θα πέρναγαν από αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να βρεθεί το που θα πάνε.
11: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ πώς η πραγματικότητα είναι δηλαδή σαν να έχουμε ένα, σε μία να το πούμε έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Σαν να έχουμε ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο σε μια γειτονιά που να εξυπηρετεί όλη τη γειτονιά, όλη την περιοχή, να προωθεί ανθρώπους στα νοσοκομεία, να κάνει μια εξειδικευμένη δουλειά, να το κλείσουμε. Αυτούς που είναι μέσα, να τους πάμε στα νοσοκομεία, να τους πάμε κάπου και να πούμε τι ωραία που έκλεισε. Γιατί οι άνθρωποι τώρα πήγανε στα νοσοκομεία που είναι καλύτερα. Αυτό παρακολουθούμε. Έτσι, έχουμε εδώ πέρα μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε τον ΕΟΠΑΕ να λέει. Δηλαδή ο κύριος Μπακογιάννης κατηγορεί τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας λέει δεν το έκλεισα εγώ το είχα παραδώσει στον ΕΟΠΑΕ εδώ και 11 μήνες. Και ο ΕΟΠΑΕ λέει ότι καλά που το έκλεισα. Αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχουν 70 άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν έτσι όπως μεταφέρθηκαν και κυρίως άλλοι 70 και μετά άλλοι 70 και άλλοι 70 που δεν θα πάνε ποτέ σε αυτόν τον ξενώνα γιατί ο ξενώνας έβαλε λουκέτο και το προσωπικό του διασκορπίστηκε και αυτό
12: τώρα,
11: σε άλλες δομές.
12: Συνολικά στο θέμα του ΕΟΠΑΕ. Ο οποίος είπαμε ότι ήρθε από την κυβέρνηση ως ο κεντρικός φορέας που θα συνένωνε όλα τα άλλα τους άλλους φορείς όπως ας πούμε ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω. Έπεσε στην αντίληψή μου μια επιστολή που έστειλε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων στον Πρωθυπουργό και προειδοποιεί, μάλλον δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικά αυτά που μαθαίνει για την Ελλάδα και επισημαίνει ότι χάνουν το χαρακτήρα τους πολύ επιτυχημένα στεγνά προγράμματα με αποτέλεσμα να χάνουν τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων πάρα πολύ τοξικοεξαρτημένοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή βάζει μια σειρά από προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, που όπως επιλέξει λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αρχές που κατέστησαν αυτά τα μοντέλα αποτελεσματικά για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Και επειδή πραγματικά έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό της απεξάρτησης, πραγματικά είχαν γράψει λαμπρές σελίδες τα προγράμματα αυτά.
11: Είχατε εικόνα κι εσείς από τα προγράμματα έρωτα.
12: Λαμπρές σελίδες. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις τελετές αποφύτησης, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών, αλλά και το πώς μετά μέσα από αυτή τη διαδικασία έβγαιναν ως απόλυτα ενεργοί πολίτες.
11: Ναι. Όχι, σας ρωτάω γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο ήταν αυτό το θεραπευτικό περιβάλλον μιας κοινότητας, ή μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιο ίδρυμα, κάποιο. Έτσι, ήταν μια διαφορετική προσέγγιση στις εξαρτήσεις, πραγματικά με αυτά τα αποτελέσματα που λέτε, και είναι αλήθεια αυτό που λέει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία προς τον Πρωθυπουργό, ότι αυτό ο τρόπος που λειτουργούσαν αυτές οι κοινότητες αυτή τη στιγμή βάλεται σε βαθμό που δεν ξέρω αν σε λίγο καιρό, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, όσο υπάρχουν και τα παλιότερα μέλη μέσα στις θεραπευτικές κοινότητες που είχαν γνωρίσει κάπως το προηγούμενο μοντέλο, αν το καταλαβαίνετε, ακόμα και έτσι κάποια πράγματα μεταφέρονται ή κάποιες αξίες διατηρούνται. Με την τεράστια μετακίνηση του προσωπικού, γιατί ο ΕΠΑΕ ήρθε να κάνει μια απίστευτη μετακίνηση, να πάρει όλο τον κόσμο και να τον πάει δεξιά-αριστερά σε άλλες δομές.
12: Ναι.
11: Και με τις αλλαγές που γίνονται στον τρόπο που λειτουργεί η θεραπευτική κοινότητα, και είναι πολλές τώρα, δεν θέλω να πω πολύ εξειδικευμένα.
12: Ναι, δεν έχουμε και το χρόνο γι' αυτό.
11: Δεν έχουμε και το χρόνο, αλλά ας καταλάβουν οι ακροατές περίπου ότι δεν καταλαβαίνει αυτός ο νέος οργανισμός που φτιάχτηκε από πάνω, χωρίς να έχει κανέναν άνθρωπο μέσα στη διοίκησή του, στις διευθύνσεις από αυτό τους χώρους, δεν καταλαβαίνουν αυτό το μοντέλο, δεν το θέλουν. Και προσπαθούν να το αλλοιώσουν μέχρι εξαφάνιση.
12: Να πούμε μόνο με δύο κουβέντες για να καταλάβουν οι ακροατές μας, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι υπήρχαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπείας που αφορούσαν τους ίδιους τους χρήστες, τις οικογένειές τους που έμπαιναν σε αυτόν τον αγώνα. Τον έδιναν ενεργά. Συμμετείχαν δηλαδή με συμμετοχή σε προγράμματα κανονικά. Και στην πορεία, αυτοί οι άνθρωποι, όταν πια πέρναγαν όλα τα στάδια με επιτυχία, μπορούσαν και οι ίδιοι να συμμετέχουν στην προσπάθεια να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, έτσι.
11: Ακριβώς, δηλαδή, είναι οι ειδικοί θεραπευτές που υπήρχαν, έτσι. Άλλος ένας θεσμός ο οποίος βάλεται, ο νέος οργανισμός θεωρεί αυτό το προσωπικό, τους ειδικούς θεραπευτές, κάτι σαν προσωπικό δεύτερης κατηγορίας. Τους τοποθετεί κυρίως σε μονάδες μείωσης της βλάβης, σαν βοηθητικό ουσιαστικά προσωπικό, βάζει μεγάλα φραγμούς στο να συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι στη διαδικασία τη θεραπευτική, που ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό, νομίζω το αναφέρει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην επιστολή της, ένα βασικό χαρακτηριστικό των κοινοτήτων ήταν η ύπαρξη αυτού του προσωπικού.
12: Όλα αυτά που αναφέρω, όλα αυτά που επισημαίνω, τα αναφέρει στην επιστολή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
11: Είναι και άλλες οι αλλαγές. Τα προγράμματα, όπως είπατε, ήταν ενιαία, δηλαδή οικογένεια, συμβουλευτικό κέντρο, κοινότητα, επανένταξη, ήταν όλα μαζί με ένα ενιαίο συμβούλιο υπευθύνων κτλ. Αυτά έχουν διαλυθεί, έχουν πάει, κάθε μονάδα έχει πάει σε διαφορετική διεύθυνση και ζούμε το απόλυτο χάος αυτή τη στιγμή στο ΕΟΠΑΕ.
12: Διοικητικά πώς λειτουργεί πλέον ΕΟΠΑΕ,
11: να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, λειτουργεί με έναν τρόπο ακραία γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό, λειτουργεί με μια μονοπρόσωπη διοίκηση υπό τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοχάρη Αθανάσιο, ο οποίος σχεδόν αποφασίζει για τα πάντα, παρακάμπτει τους πάντες και με κάποιες διευθύνσεις οι οποίες συγκεντρωτικά σε όλη την Ελλάδα, ενώ πριν κάθε πρόγραμμα είχε την τοπικότητά του και την αυτονομία του κλπ. Συγκεντρωτικά λοιπόν κάποιες διευθύνσεις που προσπαθούν να διαχειριστούν τα πάντα σε πανελλαδικό επίπεδο με προφορικές οδηγίες. Δεν υπάρχει, αν το πιστεύετε, κανένα πλαίσιο μετά από 16 μήνες στο ΕΟΠΑΕ. Δεν υπάρχει κανονισμός διοντολογίας, δεν υπάρχει κανονισμός εργασίας και λειτουργίας, δεν υπάρχουν πλαίσια θεραπευτικά, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένας πρόεδρος που μετακινεί το προσωπικό δεξιά και αριστερά, που κάνει πειθαρχικά και ΕΔΕ για ψιλοπίδημα, και ένα προσωπικό το οποίο πλέον φοβάται να κάνει τη δουλειά του. Γιατί μπορεί να βρεθεί με μια ΕΔΕ ή με ένα πειθαρχικό. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις και προσέξτε ότι ζούμε σε ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο που δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι μια υπηρεσία που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το ατελωνία ή ένας οργανισμός πιστοποίησης προϊόν. Είναι μια ευαίσθητη κοινωνική υπηρεσία, ένας πολύ ευαίσθητος χώρος που δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς στοιχειώδη δημοκρατία, επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, πλαίσια λειτουργίας κτλ. Θέλω να επισημάνω δηλαδή και στους ακροατές σας και στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωσης, να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό το θέμα. Είναι ένα μικρό...
12: Και να μιλήσει και κύριος ο ίδιος ο πρόεδρος. Και καλό θα είναι να τοποθετηθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος. Λέω να πει τι είναι για τη θέση.
11: Δεν
12: έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαϊάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ναι.
12: Να είστε καλά. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, στην πολιτική επιστρέφουμε. Ακούγαμε πριν το Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου εκεί από το ξενοδοχείο που επρόκειτο να γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Μας λέει ότι πηγαίνουν στελέχη κυρίως, που πρόσκυνται κυρίως στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε το σχόλιο του συναδέλφου, του Ανδρέα Παπαδόπουλου, εκδότη της εφημερίδας Το Καρφί. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη μου. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν βαριέσαι με αυτά που γίνεται. Κανείς δεν βαριέται με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πλέον. Είναι...
1: καλά, αν σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει από το 23, τέτοιες μέρες, Ιούνιο, Ιούλιο, όταν αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας από την Προεδρία, τι έχουν γίνει αυτά τα τρία χρόνια, ούτε ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος δεν μπορούσε να τα έχει σκεφτεί. Αλλά κρατάω την φράση που είπες, ότι μαζεύεται η μειοψηφία. Να σου πω ότι σε λίγες ώρες θα είναι πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το κόμμα θα περάσει στα χέρια της πλευράς Δούρου Πολάκη Παπά, καθώς μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, ουσιαστικά, ναι, δεν υφίσταται αυτό που λέμε η πλειοψηφία, θα περάσει στα χέρια της πλευράς της Τρόικας που λέμε, που δεν είναι τόσο Τρόικα, καθώς είναι πολύ πιθανό να δούμε τον κύριο Πολάκη με την κυρία Δούρου να αντιπαρατίθεται στις αρχές της εβδομάδας για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά... σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, να δούμε και πόσα μέλη θα πάνε, θα είναι τώρα επίπεδο 80-100, να δούμε πόσα θα είναι, θα αποφασίσουν ότι το κόμμα, από τη στιγμή που υπάρχει η ρητή δέσμευση του κ. Τσίπρα ότι δεν θέλει συλλογική συνεννόηση Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ, θα αποφασίσουν ότι το κόμμα τους θα συνεχίσει να υπάρχει και πολύ περισσότερο πως θα κατέβει στις εκλογές.
0: Θα αποφασίσουν σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, αυτή η Κεντρική Επιτροπή που περιγράφεις τώρα, ναι, μπορεί να αποφασίσει και ότι δεν έπρεπε να διαγραφεί, και ότι δεν ισχύει η διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
1: Ναι, ουσιαστικά ο κύριος Πολάκης θα επιστρέψει τώρα. Αυτό τώρα έχει να κάνει όχι τόσο με την Κεντρική Επιτροπή, όσο με τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ναι. Εκεί θα πρέπει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να στείλει επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ότι ο κύριος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, αν θα βρεθεί κάποια φόρμουλα να τη στείλει ο διευθυντής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει να κάνει λίγο με τους κανονισμούς. Αλλά τέλος πάντων, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι θέμα λίγων 24 ώρων να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης και να διεκδικήσει την προεδρία.
0: Και λες, Ανδρέα, ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου, έτσι. Και λες ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου.
1: Ναι. Διευκρινίζω όχι του κόμματος, στην προεδρία, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Το ενδιαφέρον τώρα είναι το εξής. Ποιοι βουλευτές θα ψηφίσουν. Διότι, Τζούλη, από τη στιγμή που η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υπάρχει και φυσικά να κατέβει σε εκλογές, άρα και αντιπαραθετικά με την Ελλάς, θα ξεκινήσει ο κατάλογος των παρετήσεων ή των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να φτάνει τις 13, 14 ή και 15 περιπτώσεις βουλευτών που θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζουμε αν όλοι
0: θα αποχωρήσουν. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, λογικά.
1: Ναι. Θα ξεκινήσει ο κύριος Ζαμπάρας από την Αιτωλά Καρνανία, είναι ο κύριος και Δίκογλου που μετά τις 15 που έχει μια εκδήλωση στην Εύβοια και αυτός θα παραιτηθεί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα, ο κύριος Μαμουλάκης στο Ηράκλειο. Είναι ένας μακρύς κατάλογος. Να δούμε τι θα κάνει κύριο Γεροβασίλη που έχει το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος και είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι επίσης, είπαμε, ο κύριος Μαμουλάκης από το Ηράκλειο, ο κύριος Ψυχογιός από την Αργολίδα, ο κύριος Γαβρίλος από την Κόρινθο, η κυρία Τσαπανίδου που είναι και συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα και είναι βουλευτής επικρατείας. Υπάρχει, είναι παραπάνω από 10 οι βουλευτές που μετανόνται με τον άλλο τρόπο δεν θα είναι τις επόμενες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα ψηφίσουν. Γιατί είναι πιθανό να δούμε να ψηφίσουν 8-9 στο τέλος.
0: Σωστό.
1: 8-9 βουλευτές για τον κύριο, για τον πρόεδρο. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες τους. Γιατί, Τζούλη, υπάρχουν πολλές καραμπόλες. Το είδαμε και με την περίπτωση του κυρίου Καραμέρου, δεύτερος ήταν ο Χρήστος Πύρτζης που δεν ήθελε την έδρα, τρίτος ήταν ο αείμνηστος συνάδελφος ο Νάσο Αθανασίου που πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή
0: και ακολουθεί η κυρία Κοροβέση.
1: Και είναι η κυρία Κοροβέση που είναι στον κύριο Κασελάκη. Στην Αιτωλά Καρνανία, αν παραιτηθεί ο κύριος Ζαμπάρας, που θα παραιτηθεί τη Δευτέρα, δεύτερος είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης που είναι το μεάρχης της Ελλάς, άρα θα παραιτηθεί. Και τρίτος είναι ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Βαρεμένος, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο κόμμα είναι αυτή τη στιγμή. Αν είναι, είχε πάει στην Νέα Αριστερά, τώρα δεν ξέρουμε πού είναι. Αν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά, αν είναι στις παρυφές του κυρίου Τσίπρα. Τέταρτος, εκεί είναι ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, που είναι κοντά στο Πασόκ. στην Εύβοια, έτσι για να δίνουμε και λίγο ρεπορτάζ που έχει ενδιαφέρον, που θα παραιτηθεί ο κύριος Κεδίκογλου. Mm-hmm. Δεύτερος είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι
0: γραμματέας
1: στην Ελλάς, άρα και αυτός θα παραιτηθεί. Τρίτος είναι ο πρώην υπουργός, ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, που λένε οι πληροφορίες ότι έχει κάποια θέματα υγείας και είναι πολύ πιθανό να μην πάρει την έδρα. Δεν είχε πάει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ και στην
0: ΕΚΤ. Από τους μακροβιότερους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια, και πολύ σοβαρός άνθρωπος, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι έχει κάποια θέματα με την υγεία του άνθρωπος και είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να είναι βουλευτής. Τέταρτη είναι η κυρία Κριώτου, που δεν ξέρουμε πού μπορεί να ανήκει. Γενικώς είναι πολλές οι καραμπόλες.
0: Η καραμπόλα της καραμπόλας γίνεται, έτσι είναι φοβερό. Ναι. Πραγματικά. Ναι, ραγδαίες εξέλιξεις λοιπόν το επόμενο διάστημα και τελικό ξεκαθάρισμα στο τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πια.
1: Νομίζω, ναι. Mm. Δηλαδή, και είναι και καλύτερο, ξέρεις, υπήρχε αυτό το δυσυπόστατο να είσαι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο Ελλάς. Νομίζω για όλους και για τον κύριο Τσίπρα και για τα στελέχη που θέλουν να πάνε στην Ελλάς, θα είναι πιο εύκολο να έχουν ξεκαθαρίσει τους δεσμούς τους με την Κουμουνδούρου για να είναι και πιο εύκολη η μετακίνηση όταν και εκείνοι το επιλέξουν σε συνεννόηση με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα για να πάνε στην Αμαλίας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λες, Ανδρέα, και κυρίως έτσι όπως μας είπες την ονοματολογία όλοι με τις καραμπόλες που θα ακολουθήσουν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, δεδομένο ότι είναι εκλογές μπροστά μας, δηλαδή με αυτό το δεδομένο.
1: Και ξέρεις αυτό, ο χρόνος, πολλοί βουλευτές, τώρα θα τα ακούει κάποιος και σου λέει τι με νοιάζει εμένα, αλλά τέλος πάντων πολλοί βουλευτές επικαλούνται και το οικονομικό, σου λέει αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παραιτηθώ τώρα, αν γίνουν σε 9 μήνες τι θα κάνω κι εγώ. Βέβαια, μπορεί να τα ακούει κάποιος ακροατής, σου λέει τι με νοιάζει εμένα, τόσα χρόνια είσαι βουλευτής, έχεις ένα παχυλό μισθό και όλα τα παρελκόμενα. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, μας το μεταφέρουν, γι' αυτό το λέω και σε σένα και στους ακροατές μας. Μας λένε πολλοί βουλευτές τι θα κάνω 8-9 μήνες αν δεν είμαι βουλευτής, πώς θα συντηρώ, ξέρω εγώ, το γραφείο ή την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Βέβαια, είναι τόσο πολύ ο κόσμος που δεν μπορεί να συντηρήσει το σπίτι του.
1: Μπράβο, που σου λέει, ναι, μπράβο. Εντάξει, να δει τη γλύκα που λένε, να δει την
0: κατάσταση. Ακριβώς.
1: Και οι υπόλοιποι.
0: Ακριβώς. Ανδρέα Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει πολύ έτσι. Θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα σε πυκνό χρονικό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εδώ είμαστε. Αύριο θα δούμε και συνολικότερα το τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο. Θα τα δούμε και θα τα πούμε με την Αγγελική Ισπανού.

Ο Νίκος από τη Λιβαδιά εδώ που μας στέλνει το μήνυμά του λέει δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα και ψάχνει τα παγκάκια που είχε βάλει ο κύριος Μπακογιάννης. Τι έγινε λέει, τα πέταξε ο δήμαρχος Δούκας για σκράπι, τα είχε πετάξει το καθεστώς Μπακογιάννη από πριν, γιατί δεν τα είδα πουθενά. Τα περίφημα, πανάκριβα παγκάκια. Δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα. Τι έγινε με τα παγκάκια, τα ψάχνει. Τι να σου πω, Νίκο μου.

Λοιπόν, μετά από αυτή την τρίωρη επικοινωνία που είχαμε σήμερα, θα σας αποχαιρετήσω, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του. Εγώ θα είμαι πάλι εδώ αύριο 8 το πρωί, οπότε αν ξυπνήσετε έτσι νωρίς, συντονιστείτε. 8 το πρωί στιχομηθείες, long play αύριο πάλι, 3 ώρες. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο, και θα τα πούμε αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά. Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα κινηθούμε τις επόμενες δύο ώρες ραδιοφωνικά, όπου θα δούμε αρκετά και διάφορα. Στον ήχο είναι μαζί μου η Χριστίνα Αγγελάκη, την καλημερίζω. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Οκρυπάς δεν είναι αυτή τη βδομάδα κατά το σύνηθες στη μουσική επιμέλεια, αλλά ο Θανάσης ο Βούτσινος, ο οποίος εκτάκτος λόγω της άδειας που έχει ο Βασίλης Καλοκαιρινής, είναι μαζί μου στις μουσικές, και η Όλγα Καλατζή, η οποία έχει την ευθύνη της παραγωγής.

Ξέρετε, αυτή η ιστορία της Marfin, ο εμπρισμός της τράπεζας 5 Μαΐου του 2010, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις μάλλον τότε, για τα περίφημα μέτρα και την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, τα μνημόνια κλπ. Όταν έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα παιδί που βρισκόταν στην κοιλιά μιας γυναίκας είχε την ίδια τύχη. Δεν έχουν έως τώρα καταλαγιάσει, εάν θέλετε, το αίσθημα περί δικαιοσύνης από πλευράς των συγγενών. Ωστόσο, βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα η οποία θα φανεί κατά πόσο τελικά έχει βάση ή όχι, διότι ήδη έγινε μια κίνηση σύλληψης δύο ατόμων, δύο ανδρών 42 ετών, ενώ και άλλη μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία βρισκόταν στο Λονδίνο 36 ετών, είναι καθοδόν και αυτή προς την Ελλάδα, καθότι δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση του εισαγγελέα και των αρχών, μάλιστα εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι καλείται για την υπόθεση Marfin. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, θα πούμε αρκετά σε πολύ λίγα λεπτά. Θα έχουμε κοντά μας και τον δικηγόρο των θυμάτων της Marfin, τον Αλέξανδρο Στρίμπερη, ο οποίος θα μας δώσει την οπτική, τη δική του και από πλευράς των θυμάτων, των ανθρώπων που χάθηκαν σε εκείνη την μαύρη μέρα.

Ξέρετε, ίσως για τους νεότερους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γεννήθηκαν είτε λίγο πριν το 2010, είτε λίγο μετά, είτε και πολύ αργότερα από την 5η Μαΐου του 2010, η υπόθεση και τα γεγονότα της Μαρφίν είναι κάτι πολύ μακρινό και ενδεχομένως για κάποιους και κάτι άγνωστο. Δεν τα έζησαν και όσοι έχουν ακούσει ενδεχομένως, αλλά πάντα ό,τι προηγείται με κάποιο τρόπο είναι μακρινό για τους ανθρώπους αυτούς που γεννήθηκαν και ήρθαν μεταγενέστερα στη ζωή. Να σας πω ότι τότε υπουργός προστασίας του πολίτη ήταν και πάλι ο Μιχάλης Σουσοχοίδης, ο ίδιος δηλαδή υπουργός που είναι και σήμερα, στην περίοδο της διοίκησης του οποίου έρχεται και πάλι η υπόθεση στο προσκήνιο.

0: Εδώ λοιπόν να δώσω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Στρίμπερη που είναι δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, για να δούμε την οπτική αυτής της πλευράς, για να δούμε τι έχει αποτυπώσει ο ίδιος έως τώρα και ενδεχομένως να μας δώσει και μια συνολικότερη εικόνα για τις εξελίξεις. Την καλημέρα μου, κύριε Στρίμπερη.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη, μια αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω πριν ξεκινήσω είναι ότι εγώ ήμουν δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Μαρφύρ, συνήγορος υπεράσπισης και όχι των οικογενειών των θυμάτων.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια και αυτά τα εντάλματα

0: Ήμουν σύμβουλος, ένα επιτελικό στέλεχος, δεν είχε καμία σχέση με μέτρα ασφαλείας κλπ. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατηγορούνται είναι η πραγματική ένοχη όλης της κατάστασης, για να μην οδηγηθούμε σε αυτά τα που οδηγηθήκαμε στις δικαστικές αστοχίες της αστυνομίας και σε προγενέστερες καταστάσεις που έφεραν ανθρώπους στη δικαιοσύνη να δικαστούν χωρίς να υπάρχει καμία βασιμότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι είναι η πραγματική ένοχη και ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην αλήθεια.
1: Άρα παρακολουθείτε την υπόθεση.
0: Παρακολουθώ την υπόθεση, παρακολουθώ την υπόθεση πάρα πολύ κοντά, διότι θα σας πω κάτι, θεωρώ ότι ήταν μια τραγωδία, ότι το κράτος δικαίου μας δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Θεωρώ ότι υπήρχε μια λαϊκιστική θεώρηση των πραγμάτων και όλοι θεώρησαν ότι επειδή είχε το τυπικό στοιχείο του Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν ένοχος, σε μια πολιτεία ζώσα μια οικονομική οντότητα, επειδή λειτουργήσε το κατάστημα της τράπεζας στη συγκεκριμένη εκείνη αποφράδα μέρα και όπως λειτουργούσαν και όλες τις τράπεζες. Και αυτή η λαϊκιστική θεώρηση επηρέασε, θα μου επιτρέψετε να σου πω, και τους εφαρμοστές του δικαίου.
1: Πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριε Στρίμπερη, ότι μετά από 16 πλέον χρόνια φτάνουμε στο σημείο σήμερα να συζητάμε για πιθανή έβρεση στοιχείων αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με την υπόθεση της Μαρφίν?
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έγκυται στο κράτος δικαίου μας, έγκυται στο γενικότερο αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας των πολιτών και εν πάση περιπτώσει θα μου επιτρέψετε να σας πω πριν δω τα στοιχεία ότι εγώ διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις. Εύχομαι να είναι τα πράγματα έτσι και να βρεθούν η πραγματική ενοχή αυτής της τραγωδίας που στήχησε στη ζωή τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου και στήχησε και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι άδικα βρέθηκαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε. Πάντα ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια αμφιβολία μέχρι να δούμε οριστικά αποτελέσματα και σίγουρα και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ανθρώπους εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον έχουν εγκληθεί αυτή τη στιγμή από τη δικαιοσύνη για την υπόθεση, έτσι.
0: Και μην ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως εδώ και αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια, είχε αναφέρει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά να βρεθούν οι ένοχοι της υπόθεσης Μαρφίν. Και έρχεται τώρα 3-4 χρόνια μετά και έχουμε αυτά τα εντάλματα σύλληψης. Εύχομαι και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μία ουσία σε αυτή την υπόθεση και όχι τίποτε άλλο.
1: Το τίποτε άλλο θα μπορούσε να είναι κατά την
0: όχι να υπάρξει μία ουσία. Εύχομαι και κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλά συμβαίνουν στον τόπο και εν πάση περιπτώσει έχει μετατραπεί η ουσία σε επικοινωνία, ελπίζω να έχουμε πραγματική ουσία και όχι επικοινωνία. Και να μην παρεξηγηθώ, έχουμε γενικώς σε πολλούς τομείς παράγουμε επικοινωνία και όχι ουσία. Ελπίζω να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί ένοχοι. Διότι αυτή η υπόθεση
1: και να μην γίνεται ουσιαστικά ότι γίνεται για πολιτικούς, επικοινωνιακούς ή άλλους σκοπούς, έτσι αυτό.
0: Και αυτή η υπόθεση έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τις

0: οικογένειες των θυμάτων και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στη δίκη της Μαρφίν και που λειτουργεί στην ουσία απροστάτευτη όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια και σε κάθε περίπτωση να μην ξαναεπανληφθούν αυτά τα θλιβερά έκτροπα ποτέ στην δημοκρατικά συντεταγμένη ευνομούμενη πολιτική.
1: Κύριε Στρίμπερη, μέχρι στιγμής άλλωστε υπάρχουν καμένα κτίρια εκεί και υπάρχει και μια μαρμάρινη πλάκα ακριβώς έξω από το κτίριο, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως κατάστημα αθλητικών ειδών, το κτίριο της Μαρφίν, έτσι, που θα θυμίζουν ή θυμίζουν τέλος πάντων έως αυτή τη στιγμή, σε όσους περνούν από εκεί και έχουν γνωρίσει αυτά τα γεγονότα και τα έχουν ζήσει, τι συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας, ευχαριστώ
1: και
0: εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Στρίμπερης, δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Μαρφίν και ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση. Και θα συζητήσουμε κι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα στη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα, χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης, Παραπολιτικά 90,1. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την υπόθεση της Μαρφίν και θα έχουμε έναν ακόμη άνθρωπο που σχετίζεται με την υπόθεση αυτή. Είναι ο Θρασίβουλος Κονταξής, είναι ο δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν και τον έχουμε κοντά μας. Τον ευχαριστώ για το έκτακτο και για το απρόοπτο του τηλεφωνήματος από πλευράς μας, αλλά θέλαμε την άποψή σας, κύριε Κονταξή. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις που και μάλιστα από πλευράς των αρχών μία έκφραση βεβαιότητας ότι τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους μοιάζουν αδιάσυστα. Και λέω μοιάζουν γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. 16 χρόνια μετά, ωστόσο, η ουσία της υπόθεσης που έχει να κάνει με την έβρεση των ενόχων για εκείνη την ημέρα, για την 5η Μαΐου του 2010, δεν έχει γίνει πράξη. Και θα ήθελα λίγο από την δική σας την οπτική να μου πείτε κάποια πράγματα εκπροσωπώντας τους ανθρώπους της Μαρφίν.
1: Ας αρχίσω από αυτήν την τελευταία παρατήρησή σας. Ξέρετε, επειδή η χώρα πέρασε περιόδους μη σαλδοξίας, το πρόβλημα δεν είναι μόνο των αστυνομικών ή δικαστικών αρχών. Ξεκινώ από το τέλος. Είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις προσπάθησαν να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν και να το διαγράψουν από την συλλογική και ιστορική μνήμη.
0: Όταν λέτε συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις, σε τι αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που άνευ λόγου και αιτίας ορατού κινήτρου ανά δεύτερο μήνα, ανά τρίτο, καταστρέφουν, ας πούμε, το μνημείο της Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Στην Στάδιο. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που στα τραγικά δυστυχήματα που βίωσε η χώρα δεν συμπεριλαμβάνουν τη Μαρφίν. Αναφέρομαι στον συνολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής υποστήριξης κατηγορίας στα Τέμπη και δεν δήλωσε τη Μαρφίν. Αναφέρομαι σε μια σειρά θεσμικών παραγόντων. Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια αφενός την απαξίωση του συμβάντος και πιθανώς να συνέβαλε στο μη εντοπισμό των ενόχων. Από την άλλη, όπως σωστά επισημάνατε, διστακτικά προσεγγίζουμε όλοι τις νέες ανακοινώσεις περί εντοπισμού των υπόπτων, υπό την έννοια ότι το 2013 πάλι με παρόμοιο τρόπο, με μια επιστολή, είχαν στοχοποιηθεί δύο αθώοι που με συνοπτικές διαδικασίες αθώθηκαν. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για την βασιμότητα των σημερινών αποδεικτικών στοιχείων.
0: Το ενδιαφέρον, και θέλω να το λέω, είναι ότι είχαμε Χρυσοχοίδη και τότε, Χρυσοχοίδη και σήμερα.
1: Ναι. Τι άλλαξε? Θα μπορούσα να σας πω τι άλλαξε. Άλλαξε το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η επιστήμη της εγκληματολογίας. Αυτό μπορούμε να το... είναι κατανοητό σε όλους μας. Πιθανώς αν ισχύει αυτό περί μηνύματος, περί email, περί ενός στίκ το οποίο στάλει και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την πολιτική ηγεσία. Νομίζω είναι πιο σύνθετο το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει αναμένουμε.
0: Άρα όταν λέτε είναι σύνθετο, τι εννοείτε?
1: Είναι
0: ότι κάποιος
1: γιατί...
0: ο οποίος είχε στοιχεία αποφάσισε τώρα να τα αποκαλύψει.
1: Μπορεί να τα αποκαλύψει.
0: Ίσως και για λόγους ηθικού βάρους κλπ.
1: Θα ήταν εξαιρετική προσέγγιση. Δεν ξέρω αν η ηθική σε ανάλογη σκέψη σε επικρατεί.
0: Αν υπάρχει χώρος για ηθική σε τέτοια γεγονότα.
1: Αν υπάρχει χώρος, έτσι όπως το λέτε. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι η κυρία η οποία φέρεται ως ύποπτη επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και μάλιστα από ό,τι είδα και εγώ και πληροφορήθηκα, ναι, εξέφρασε την έκπληξή της για τον λόγο για τον οποίο εγκαλείται από τη δικαιοσύνη, έτσι.
1: Είναι επίσης μου, παρότι δεν είμαι καχύποπτος, ενεργοποιούνται τα υποπτολογικά ανακλαστικά μου ότι μαζί με τον εντοπισμό των φερωμένων ενόχων στη Θεσσαλονίκη την αυτή η μέρα προέκυψε και αυτό το ζήτημα. Ναι. Αναμένουμε. Δεν μπορεί κανείς να είναι κάθετος ούτε να εκφράζει βεβαιότητα.
0: Άρα αφήνεται όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά από ό,τι καταλαβαίνω, μιλώντας και για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι ακριβώς, και ξέρετε γιατί. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, δημοσιογραφικά προσεγγίζοντας, νομίζω είναι περισσότερο αποδεικτικά θεμελιωμένη. Από την άλλη, επειδή εκκρεμεί αυτή η λύτρωση και η δικαίωση αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, να τους βάλουμε σε μια διαδικασία άμετρης ελπίδας χωρίς να υπάρχει το αποτέλεσμα, νομίζω είναι χειρότερο. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα επέδειξαν μια παροιμιώδη αξιοπρέπεια.
0: Αυτό είναι γεγονός. Και όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν αυτά τα κτίρια εκεί να θυμίζουν ακόμα και σήμερα, κατεστραμμένα στέκουν, έτσι, τα όμορα κτίρια.
1: Γεννούν μήνες.
0: Εκείνη τη μέρα.
1: Έχετε δίκιο. Και δεν είναι αυτοί που χάθηκαν, που υποκλεινόμεθα, είναι και αυτοί που βίωσαν το φάσμα του θανάτου.
0: Ναι.
1: Και ζουν με αυτό.
0: Και συνεχίζουν να ζουν με αυτό και να το κουβαλάνε μέσα.
1: Και ζουν με ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματικούς, από ειδικούς. Δεν είναι τραγικό δυστυχώς.
0: Η εντολή σας, οι πελάτες σας, οι συνεργάτες σας, οι άνθρωποι της Μαρφίν, τους οποίους εκπροσωπείτε, τι σας έχουν πει? Ή αν επικοινωνήσατε μαζί τους αυτές τις μέρες με αφορμή τα γεγονότα?
1: Με κάποιους, όχι με όλους, γιατί αμέσως μετά, γιατί ούτε η δικαστική εξουσία στάθηκε στο πλευρό τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μόνοι αδικημένοι, πολλοί, οι περισσότεροι άλλαξαν δουλειές, κάποιοι μετακινήθηκαν σε επαρχίες, κάποιοι προσπαθούν να το όλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν. Οπότε ξέρετε, ο καθένας, επιτρέψτε μου την έκφραση, τράβηξε το δρόμο του, προσπαθώντας κατά μόνας να αντιμετωπίσει αυτό που βίωσε.
0: Ας ελπίσουμε. Εγώ αυτό έχω να πω. Ας ελπίσουμε.
1: Μαζί.
0: Πάντα θέλω να ελπίζω ότι η δικαιοσύνη είναι υπεράνω όλων.
1: Στο τέλος είναι, αλλά έχει αρκετές φορές λοξοδρομήσει, κύριε Λαμπή.
0: Όπως όλα τα ανθρώπινα, θα πω εγώ.
1: Όπως όλα τα ανθρώπινα και οι θεσμοί, έχετε δίκιο.
0: Κυρίες και κύριοι, Θρασίβουλος Κονταξής, δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, των ανθρώπων, των υπαλλήλων της Μαρφίν. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπύρη.
0: Την καλημέρα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσφέρουν εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούμε Γιάννη Σπανό στα κύματα, η ορχιστρική εκδοχή του «Αν μ' αγαπάς», αυτή η ταινία πραγματικά όσοι δεν την έχετε δει σας προτρέπω να τη δείτε, εκείνο το καλοκαίρι. Ρομαντική, δραματική ταινία του 1971, σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, σενάριο Παύλου, Πάνου Κοντέλη, Κλέαρχος Κονιτσιώτης παραγωγή, Έλενα Ναθαναήλ, Κελάκης Κομνηνός, Ανδρέας Φιλιππίδης και Ρούλα Χριστοπούλου και Βασίλης Ανδρεόπουλος.

0: Ξέρετε, κάποτε πίστευα, είχα την πεποίθηση ότι παίρνοντας ένα κατοικίδιο στο σπίτι θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, γενετικά χαρακτηριστικά και ομολογουμένως κάποια στιγμή είχα πάει σε ένα pet shop αρκετά χρόνια πριν, είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας. Είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας διότι εκτός ότι μου άρεσε, αυτό δεν το αρνούμε, απ' την άλλη έβλεπα αυτό το ζώο να είναι μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Το είχα δει σε ένα κατάστημα αρχικά στα νότια προάστια, σε πολύ μεγάλη αλυσίδα με είδη για κατοικίδια. Με συγχωρείτε, με είδη για κατοικίδια. Το είδα πάλι τυχαία σε ένα κατάστημα αυτής της αλυσίδας στα βόρεια προάστια μερικές μέρες αργότερα και είπα να το πάρω. Βέβαια, η κουβέντα για το όταν αποφασίζουμε να έχουμε κοντά μας ένα ζώο, ένα σύντροφο ζωής στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και φωνές που λένε ότι πρέπει, και ορθώς θα πω εγώ, να μαζεύουμε και αδέσποτα από το δρόμο και να τα βάζουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, υπάρχει και μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτροφείς και αναπαράγουν κάποιες συγκεκριμένες ράτσες και ταυτόχρονα υπάρχουν και φαινόμενα απάτης. Και όταν λέω φαινόμενα απάτης, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν ότι διαθέτουν ένα κατοικίδιο ράτσας τάδε και στην πορεία ανακαλύπτει κανείς ότι το κατοικίδιο μπορεί να είναι ακόμα και επιχρωματισμένο. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Έχουμε κοντά μας τη Λίνα Κωστάκη, η οποία είναι εκτροφέα σκύλων Πούντλ και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος και θα μιλήσουμε για ακριβώς αυτό το θέμα. Την καλημέρα μου, κυρία Κωστάκη, είστε Φινλανδία μου είπατε?
1: Καλημέρα, ναι ναι.
0: Πώς είναι εκεί ο καιρός, πώς είναι και τα πράγματα? Δώστε μας λίγο κλίμα.
1: Η Ελλάδα. Να πω μόνο αυτό. Μας λείπει η Ελλάδα.
0: Σας λείπει η Ελλάδα, έχει συννεφιά, έχει ψύχρα.
1: Έχει συννεφιά και βροχή. Μόνο μία μέρα είχαμε ήλιο.
0: Εγώ επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ πάρα πολύ τη ζέστη, μ' αρέσει το καλοκαίρι, αλλά δεν αγαπώ τη ζέστη, θα ήθελα μία δόση από Φινλανδία για μια-δύο μέρες, όχι παραπάνω, έτσι μην το παρακάνουμε.
1: Όπως το είπατε, μία δόση είναι αρκετή.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ όμορφα εδώ, πράσινο, αλλά ο καιρός της Ελλάδας δεν συγκρίνεται.
0: Εντάξει, αν συζητήσουμε σε διάρκεια, γιατί αν πει κανείς ότι ζει με αυτές τις συνθήκες κλιματικές της Φινλανδίας για όλη τη ζωή ή όλο το χρόνο,
1: βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ ανεκτό. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, να γυρίζουμε έξω από το παράθυρο και να βλέπουμε φως.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: σας άκουγα πριν, ευτυχώς αυτή η εποχή που περιγράφατε με τους σκύλους ή τις γάτες, τις βιτρίνες, έχει περάσει ανεπιτρεπτή.
0: Ναι, την πρόλαβα,
1: δεν
0: είναι
1: επιτρέπεται.
0: Η αλήθεια. Την πρόλαβα.
1: Όλοι μας, ναι, ναι, δεν επιτρέπεται πλέον, ευτυχώς.
0: Έτσι είναι.
1: Όμως το φαινόμενο έχει αντικατασταθεί από διάφορους επιτίδιους που εμπορεύονται σκύλους, άλλοι παράνομα, άλλοι νόμιμα, για να μπορούν να καλύψουν την ανάγκη κάποιου που θέλει το κατοικίδιο σήμερα, τώρα.
0: Ναι. Και θέλει και να είναι ράτσας, έτσι.
1: Ακούστε, όλοι οι εκτροφείς, οι ηθικοί, καταρχάς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτή η παραγωγή κουταβιών, αυτό δεν ονομάζεται εκτροφή.
0: Ναι.
1: Η εκτροφή σημαίνει αγαπώ τη συγκεκριμένη φυλή, είμαι χομπίστας και τι κάνω, προσπαθώ να συμβάλλω στη βελτίωσή της. Το ότι παράγω κουτάβια από γονείς συγκεκριμένους που αναπαράγονται όλη την ώρα και τα διαθέτω αλόγιστα δεν είναι εκτροφή. Αυτό έτσι να ξεχωρίζουμε τον όρο. Η εκτροφή έχει επιστήμη από πίσω, έχει εξετάσεις, έχει γενεολογικούς χάρτες, πρέπει να γνωρίζεις άπτεστα και να ανατρέχεις αυτούς προκειμένου να κάνεις το επόμενο ζευγάρωμα, να το πούμε έτσι, και ο σκοπός σου είναι η βελτίωση της φυλής. Πάντα όταν παρουσιάζει ένας υποψήφιος κηδεμόνας πρέπει να σιγουρευτείς πρώτα ότι η φυλή που έχει διαλέξει είναι κατάλληλη για εκείνον και εκείνος είναι κατάλληλος για τη φυλή. Για να σας πω την αλήθεια, δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για να έχουν σκύλο, δεν πρέπει να πάρουν όλοι σκύλο και δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για όλες τις φυλές. Και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να υιοθετούμε ένα δέσποτο ή αν θέλουμε κάποια φυλή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να απευθυνόμαστε σε έναν ηθικό εκστροφέα. Μέση λύση δεν υπάρχει.
0: Ωραία, αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Ηθικός εκτροφέας. Πώς εντοπίζουμε εμείς, πού ξέρουμε ποιος είναι ο ηθικός εκτροφέας και ποιος δεν είναι.
1: Πού
0: ξέρουμε ποιος είναι ο τιμίος και ποιος είναι ο...
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεχωρίσει κάποιος. Αποκλείεται να μιλήσει κάποιος με έναν ηθικό εκτροφέα που κάνει σωστά τη δουλειά του και να μην το καταλάβει. Το κουτάβι που θα πρέπει να πάρει ο υποψήφιος και δαιμόνος πρέπει να έχει τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να έχει πέντιγκρι από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Και όχι εισαγωγή, εφόσον το κουτάβι το προμηθεύεται από την Ελλάδα. Εκτός αν ο ίδιος έρθει σε επαφή με κάποιον εκτροφέα στο εξωτερικό και θέλει να ταξιδεύσει εκεί να προμηθευτεί το σκύλο. Δεύτερον, πρέπει το κουτάβι ανεξαρτήτως φυλής να έχει εξεταστεί με DNA εξετάσεις και ακτινογραφίες που απαιτούνται ανάλογα με τις ασθενείς που υπάρχει η κάθε φυλή. Η κάθε φυλή υπάρχει και από συγκεκριμένα πράγματα. Και τρίτον, οι γονείς του κουταβιού πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε εκθέσεις μορφολογίας για να έχουν κρυφθεί από κάποιον ειδικό της φυλής κατάλληλη για αναπαραγωγή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που μιλάμε πληρεί αυτές τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε με έναν ηθικό εκτροφέα. Γιατί όταν εκτρέφεις κάτω από κανόνες του κοινολογικού ομίλου Ελλάδος και του κράτους, αν το θέλετε και έτσι, δεν μπορείς να εκτρέφεις αλόγιστα. Δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς. Δεν θα μπορούν οι σκύλοι σου να έχουν πέντεγκρι.
0: Κυρία Κωστάκη, ως εκτροφέας η ίδια.
1: Ναι.
0: Της ράτσας πούτλ, έτσι,
1: ναι.
0: Που είναι μία, αν θέλετε, για να καταλαβαίνουν και όσοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, είναι μία κατηγορία κανείς, έτσι. Ανήκει στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια.
1: Όχι,
0: είναι κανείς.
1: Όχι. Είναι το κανείς. Είναι
0: ναι.
1: Στα αγγλικά και στα ελληνικά. Σαν να λέμε σκύλος και dog. Πούτλ και κανείς. Είναι το ίδιο σκύλο.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Σε τέσσερα μεγέθη υπάρχει: toy, miniature, medium και standard. Που διαχωρίζονται με τα εκατοστά, όχι με τα κιλά.
0: Το toy είναι το πιο μικρό.
1: Το είναι το μικρότερο και το στάνταρτ το μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπουμε αρκετούς να κυκλοφορούν με πούντλ, με κανείς, τον τελευταίο καιρό
1: θα
0: δηλαδή...
1: Θα το έλεγα έτσι, με κόκκινο σκυλάκι θα το έλεγα. Τώρα ούτε το 95% αυτών δεν είναι σωστά κανείς, δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο.
0: Ωραία. Οπότε να πούμε και τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να κάνω
1: χρώμα,
0: μια παρένθεση να πω για τους ακροατές radio-papaki-parapolitica.gr radio-papaki-parapolitica.gr για μηνύματα και 211-1080-880 τα μηνύματά σας να στέλνετε. Να πούμε μια καλημέρα στη φίλη Vivian, η οποία μας λέει ευχαριστώ και μας καλημερίζει για τις μουσικές, καλό καλοκαίρι εύχεται, και στο Φώτη, ο οποίος λέει για το θέμα της Μαρφίν ότι είναι καταδικαστέα η ενέργεια στο έπακρο για τον εμπρισμό. Η Μαρφίν θα έπρεπε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος που έδωσε άδεια λειτουργίας σε έναν χώρο που λέγεται τράπεζα και έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες. Φανταστείτε να είχε κόσμο μέσα και αναρωτιέται που ήταν η έξοδη κινδύνου και ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει αυτό το κατάστημα. Μεγάλη κουβέντα, αγαπητέ Φώτη. Κυρία Κωστάκη, λοιπόν, να πούμε και να εξηγήσουμε ποια είναι τα συνηθέστερα φαινόμενα απάτης. Υπάρχει περίπτωση αυτή επιχρωματισμού.
1: Ναι.
0: Ενός ζώου.
1: Η έχει ξεκινήσει από ένα περιστατικό που έγινε γνωστό στα social, ενός σκύλου που ξέβαψε. Όντως υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να σου συμβεί.
0: Να ξεβάψει. Δηλαδή, χρώμα ναι. Ήταν λευκό το σκυλί και ξέβαψε.
1: Ήταν ένα λευκό σκυλάκι, η μία μου που έμοιαζε με κανείς, και το είχαν βάψει κόκκινο, γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα χρώμα σε ζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο είναι τα προβλήματα υγείας.
0: Ναι,
1: πάρα πολλά σκυλάκια από αυτά κάνουν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, γιατί φέρνουν ασθένειες όπως τύφος, όπως διάφορες παραθυτικές ασθένειες, όπως διάφορα προβλήματα που δεν φαίνονται με την απλή εξέταση, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, νευρική ανεπάρκεια και διάφορα άλλα λιγότερο σοβαρά, δυσπλασία ισχύου, εξάρθρωση επιγονατίδας, τύφλωση σε μικρή ηλικία. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Και να μην ξεχνάμε και τα προβλήματα στο χαρακτήρα. Γιατί όταν παίρνεις ένα σκυλάκι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενδεχομένως για την οικογένειά σου, έχεις παιδιά ή οτιδήποτε, και τελικά καταλήγεις με ένα μικρόσωμο σκυλάκι, μεν στο χρώμα που το ήθελες, αλλά επιθετικό, είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα.
0: Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό?
1: Επιτρέπεται.
0: Που επίσης είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση για το κατά πόσο τελικά είναι αξιόπιστη η εκτροφή στο εξωτερικό, έτσι.
1: Δεν ελέγχεται, μισό λεπτό, δεν ελέγχεται αν οι σκύλοι αυτοί προέρχονται από εκτροφή. Ελέγχεται αν φέρουν το διαβατήριο, το pet passport, ενημερωμένο με τα εμβόλια, τα οποία πρέπει να έχει για να εισέλθει στη χώρα. Τώρα, από πού προέρχεται αυτός ο σκύλος, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Θα σας πω όμως κάτι. Και στο εξωτερικό, κανένας, μα κανένας σοβαρός εκτροφές στον κόσμο δεν θα έδινε ποτέ το σκύλο του για μεταπόληση. Ο εκτροφές θέλει να γνωρίσει εσένα, τον υποψήφιο κηδεμόνα, να σου εξηγήσει, να δει ότι είσαι κατάλληλος για το σκύλο και ότι ο σκύλος είναι κατάλληλος για σένα και να έχεις μια σχέση ζωής μαζί του, να ανατρέξεις. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, να ανατρέξεις το παρελθόν, να ρωτήσεις, μήπως οι γονείς είχαν παρόμοιο. Να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε συμβουλεύει για όλη τη ζωή του.
0: Εγώ ξέρω, επειδή έτυχε να πάρει ο αδελφικός μου φίλος παιδικός πούντλ, η εκτροφέας που είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Του ζήτησε να πάνε στη Θεσσαλονίκη να ταξιδέψουν.
1: Προφανώς.
0: Για να τους γνωρίσει.
1: Προφανώς.
0: Πριν γίνει όποια συμφωνία και έγινε μια ολόκληρη.
1: Προφανώς.
0: Κουβέντα, τους είπε ότι το σκυλί γεννάει τότε. Εσείς το κουτάβι θα το πάρετε τότε, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να έχει απογαλακτιστεί.
1: Προφανώς.
0: Και να μπορέσετε να το πάρετε. Δεν θα το πάρετε νωρίτερα.
1: Με τη μαμά του.
0: Υπήρχε μια διαδικασία, η αλήθεια είναι, αρκετά χρονοβόρα. Περίμενε δηλαδή κάποιους μήνες.
1: Μα εννοείται ότι θα περιμένεις και οι εκτροφές είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί. Με συμβουλές για το μεγάλωμα, τη συμπεριφορά, το grooming, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Μα μόνο έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Το έψαξε αρκετά ομολογουμένως. Το έψαξε αρκετά.
1: Πρέπει. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα.
0: Πήρε συστάσεις και άλλα πολλά. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα 2 μήνες για να αγοράσουμε τηλεόραση και να παίρνουμε σκύλο από την αγγελία στο ίντερνετ που την είδαμε τώρα και τον θέλουμε αύριο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Να σας πω ότι οι εκτροφείς κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Ναι, υπάρχει διαφορά τιμής. Υπάρχει. Όλα αυτά όμως, αυτό το κόστος διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί γίνονται οι DNA εξετάσεις, γίνονται σωστός αδεδειγμένος εμβολιασμός από την αρχή, από την γέννηση δηλαδή μέχρι να φτάσει στα χέρια του κηδεμόνα. Γίνεται το microchip που είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο. Το pedigree, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, ο εκτροφέας μπορεί να επιλέξει ένα σκύλο σε άλλη χώρα για να κάνει το ζευγάρωμα, να πρέπει να ταξιδέψει εκεί.
0: Ναι.
1: Ταξιδεύει για τις εξαίσθητες μορφολογίες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όλα αυτά στοχεύουν στην βελτίωση της φυλής. Και στοχεύουν στα κουτάβια που γεννιούνται να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρότυπο. Προσέξτε, και στη μορφολογία αλλά και στο χαρακτήρα.
0: Άρα
1: γιατί τελικά με το χαρακτήρα θα ζήσεις.
0: Να μας θέσει σε κατάσταση επιφυλακής και να γεννήσει υποψίες αν κάποιος μας πει ότι το έχω έτοιμο, έλα να το πάρει σε μια εβδομάδα,
1: πρέπει
0: σε 5 μέρες, σε 3.
1: Πρέπει να επισκεφτείτε τον χώρο του εκτροφέα, να σας γνωρίσει ο εκτροφέας, να έχει τις προϋποθέσεις που είπαμε στην αρχή, pedigree, εξετάσεις, εξαίσθητες μορφολογίες, θα το καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει ο σκύλος.
0: Ναι.
1: Και δεν τον ενδιαφέρει απλά να πουλήσει. Απ' την άλλη όμως και οι κηδεμόνες, οι υποψήφοι, δεν μπορούν να θέλουν έναν σκύλο αύριο. Δεν μπορούν να θέλουν ένα σκύλο μόνο συγκεκριμένου χρώματος. Όταν σου αρέσει το κανείς, σου αρέσει για το σύνολο των χαρακτηριστικών του και όχι επειδή έχει κόκκινο χρώμα.
0: Ναι.
1: Να συμπληρώσω εδώ ότι το κόκκινο χρώμα είναι το πιο καινούριο σε εισαγωγικά. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει αρχίσει έτσι και αναπτύσσεται. Ενώ το μαύρο και το άσπρο είναι πάρα πολύ παλαιότερα και σταθερότερα χρώματα και στο χαρακτήρα και στη μορφολογία.
0: Πώς εξηγείτε την έκρηξη της ζήτησης για τη ράτσα τα τελευταία 3-4 χρόνια?
1: Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έχει έρθει στη μόδα αυτό το teddy bear κούρεμα, το στρογγυλό κεφαλάκι, που είναι αντίθετο με το πρότυπο της φυλής, να το πούμε και αυτό. Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό, όλοι προτιμούν τώρα αυτό το χρώμα και αυτό το κούρεμα. Και όχι μόνο αυτό. Και ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο τώρα τελευταία. Θα έχετε ακούσει σίγουρα για τα καβασόν, λαμπραντούντλ, golden doodle. Δηλαδή τι κάνουμε. Στην ουσία ζευγαρώνουμε 2 καθαρόιδους σκύλους διαφορετικής φυλής. Βγάζουμε ένα ημίαινο σκυλάκι όπως είναι το λαμπραντούντλ, ας πούμε.
0: Όπως είναι το μαλτιπού.
1: Μάλιστα. Λαμπραντούντλ, μαλτιπού. Οι υποψήφοι και οι δαιμόνες κληρώνουν εξωφρενικά ποσά για να αγοράσουν τον σκύλο αυτό, ο οποίος τελικά τι είναι, ημίαινος.
0: Ναι.
1: Κανένα δείγμα δεν είναι ίδιο με το άλλο, γιατί ακόμα και να έχεις δει ένα κάβαπου ή ένα κόκαπου στον δρόμο και να σου αρέσει και να πεις «Αχ, θέλω κι εγώ ένα τέτοιο σκυλάκι», το χτωπάρεις δεν θα είναι ίδιο.
0: Πάντως,
1: γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Εννοώ η τάση, η μόδα για μια συγκεκριμένη ράτσα. Θυμάμαι λίγο πιο πριν ήταν τα Τζακ Ράσελ. Παλιότερα μπορεί να ήταν τα Δαλματίας. Μπράβο. Ήταν ναι. Και για ένα διάστημα τα Κόλλεϊ, όταν τα έπαιζε Κόλλεϊ. Η Λάση στην τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ποτέ όμως δεν είχε φτάσει σε τέτοια έκταση. Ναι. Ποτέ. Γιατί τώρα, ειδικά μετά τον COVID, που είχαν όλοι χρόνο και μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σκυλάκι, τώρα πια οι σκύλοι είναι μέλη της οικογένειας. Προτιμούν τα μικρόσωμα σκυλιά ζουν μέσα στο σπίτι σαν μέλη της οικογένειας. Και
0: ειδικά το κανείς δεν βγάζει και τρίχα, είναι πολύ ναι. ήσυχα, έχουν πολύ ήπιο χαρακτήρα έξω όσο γνωρίζω, έτσι.
1: Έχουν ήπιο χαρακτήρα, αλλά είναι σκυλάκια πάρα πολύ έξυπνα, όπως το είπατε. Χρειάζονται άσκηση, χρειάζονται έτσι stimulation στο μυαλό τους. Δηλαδή πρέπει να τα πηγαίνεις βόλτα, να ασχολείσαι με κάποιο κοινάθλημα, να περνάς χρόνο πετώντας το μπαλάκι, να κάνεις κάτι. Δεν είναι σκυλί που κάθεσαι στον καναπέ κινητό.
0: Ναι, ναι.
1: Σχετικά με το ότι δεν μαγάει είναι αλήθεια. Αλλά να ξέρετε ότι είναι ένα σκυλί που έχει το υψηλότερο ίσως κόστος συντήρησης, γιατί θέλει κάθε μήνα επαγγελματικό καλοπισμό.
0: Έτσι.
1: Δεν μαγάει μεν, αλλά θέλει πάρα πολύ περιποίηση.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Που θα τα πει και ο εκτροφέας.
0: Και καλά και κάνατε που ήρθατε και μας είπατε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους και να μαθαίνουν
1: καλά.
0: Και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να αποκτήσουν ένα σκυλί. Και να το πάρουν από εκτροφέα, αν δεν πάρουν αδέσποτο, γιατί και αυτό είναι μια επιλογή και θέλω να το υποστηρίξω και να το τονίσω.
1: Καθώς, ότι, και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.
0: Εάν θελήσει κάποιος, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, τα οποία έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής λόγω συνθήκων διαβίωσης εκεί έξω. Οπότε καλό είναι να προτιμάμε να μαζέψουμε ένα ζωάκι από το δρόμο. Αλλά αν κάποιος θελήσει να πάρει ένα ζώο ράτσας, καλό θα είναι πάλι να το ψάξει πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Και κάποιο νησικό εκτροφέα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βοηθήσω.
0: Βοηθήσατε πολύ για την ενημέρωση και για την πρόληψη από κάποιες παγίδες, όπως αυτή η πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέραμε με το κανείς, με το πούντλ που ξέβαψε, που το πήρε κάποιος κόκκινο και του βγήκε λευκό στη συνέχεια.
1: Λευκό, σωστά.
0: Αλήθεια, διευκρινιστικά και τελευταίο για να. Τι το έβαψε αυτός που το έβαψε?
1: Νομίζω ότι είναι αυτές οι μπογιές που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά μας οι γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βαφή κανονική.
0: Εξαιρετικά, αλλά μάλλον δεν έπιασε ούτε η βαφή καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Μακράνει το τρίχωμα και έτσι βγαίνει το λευκό από μέσα.
0: Να είστε καλά. Λίνα Κωστάκη, εκτροφέας σκύλων Πούντλ και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος. Κάπως έτσι πάμε σε διάλειμμα. Προσέξτε, μην πάρετε κανένα ζώο, κανένα κανείς και σας ξεβάψει μετά από ένα μήνα όταν μακρύνει η γούνα του. Λοιπόν, προσοχή. Και προσοχή γενικώς. Και αγαπάτε και τα ζώα που είναι στο δρόμο. Μαζέψτε κανένα από αυτά. Δεν κάνει κακό.

0: Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας δύο γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δύο της παλιάς φρουράς και τρεις για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουντούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη Δούρου Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Ταπαστούρος, κλάθα μαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Παραπολύ.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγριμίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 12.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα ώρας, 12, εσίως, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, είναι η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr.
12: Η ώρα είναι 12.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
23: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
23: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
23: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
23: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
23: Αριστερά.
16: Δεξιά.
23: Αριστερά.
16: Δεξιά.
23: Αριστερά.
16: Δεξιά.
23: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

R.E.M., The One I Love, και να σας πω εδώ ότι το Μάρτιο του 2005 το μουσικό περιοδικό Q το κατέταξε το συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα με τα 100 σπουδαιότερα κιθαριστικά κομμάτια στη θέση 57. Και επίσης άλλα περιοδικά συνέχεια το ανέδειξαν σε ένα από τα σπουδαία τραγούδια με κιθάρα, και πραγματικά είναι ένα από τα τραγούδια που όσοι σήμερα διανύουν την τέταρτη δεκαετία και βάλε της ζωής τους, ενδεχομένως να το έχουν συνδέσει με τα εφηβικά προεφηβικά τους χρόνια.

Επίσης να σας πω ότι ο Michael Stipe, τον R.E.M., είχε δηλώσει το 1987 για το συγκεκριμένο τραγούδι στο περιοδικό Rolling Stone ότι πάντα άφηνα τον εαυτό μου αρκετά ανοιχτό σε ερμηνείες. Πιθανότατα, είχε πει, είναι καλύτερα σε αυτό το σημείο να πιστεύουν κάποιοι ότι απλώς πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι. Λίγο αργότερα όμως, ένα χρόνο μετά, το 1988, σε άλλο περιοδικό, στο Musician, είχε πει και είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος το τραγούδι ως απίστευτα βίαιο και μάλιστα είχε προσθέσει ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μιλά στο... για την τάση, για τη συνήθεια του να χρησιμοποιείς τους ανθρώπους ξανά και ξανά.

Και καθώς σας μιλάω για μουσικές, καθώς μιλάμε και για μουσικές σε αυτή την εκπομπή και αφήνουμε και λίγο ανάσες, να σας πω ότι αύριο στις 8.30 συνεχίζεται, τρέχει Ray, το Attica Roots Festival, όπου η Κάτζο Ντίλο θα είναι στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Πέρασε αυτό το φεστιβάλ από πολλά και διαφορετικά σημεία, από τα λιπάσματα της Τραπετσόνας, πέρασε από το Σούνιο, πέρασε από διαφορετικά. Η διαδρομή είναι, έχει πολλούς σταθμούς και τώρα καταλήγει στο Κολωνάκι και στην πλατεία Δεξαμενής αύριο στις 8.30 το βράδυ. Οι Κάτζο Ντίλο θα ερμηνεύσουν, θα διασκευάσουν και θα τα ακούσετε όσοι πάτε εκεί τα κλασικά, αν θέλετε, ελληνικά τραγούδια δεκαετιών του 50 και του 60 και δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο ένα δικό τους κόσμο, ένα δικό τους μουσικό άρωμα, ένα δικό τους μουσικό σύμπαν. Η Κάτζο Ντίλο, να σας θυμίσω ότι χορηγεί επικοινωνίας σε όλη αυτή τη διαδρομή του Attica Roots Festival που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής είναι η Next Step Media, είναι το εφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega και για να έχετε όλη την πληροφόρηση που θέλετε να έχετε για την εξέλιξη τους επόμενους σταθμούς του φεστιβάλ, τις συναυλίες, www.atticaroots.gr και απολαύστε το, καλοκαίρι είναι, συναυλίες υπάρχουν. Παρακολουθήστε τις. Αυτές μάλιστα είναι και με ελεύθερη είσοδο.

πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, βλέπω κάποια πράγματα πάντα και μ' αρέσει να κοιτάζω τα όσα συμβαίνουν έξω από την καθημερινότητα, έξω από τη σκληρή επικαιρότητα, και να σας πω εδώ ότι έχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα παράσταση, Ειρήνη του Αριστοφάνη, το πολύ κλασικό αρχαίο έργο. Εδώ σκηνοθετείται από τον Νίκο Καραθάνο και είναι και μια καλή ευκαιρία να εκδράμεται προς Επίδαυρο μεριά, γιατί εκεί παίζεται, εκεί θα παιχτεί η συγκεκριμένη παράσταση, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Τώρα θα σας πω και το άλλο ενδιαφέρον εδώ, είναι ότι συμπράττουν, εκτός του Καραθάνου που είναι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη σκηνοθεσίας, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου.

του Αθηναίου Κλέωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης. Ας έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας την ειρήνη σε μια εποχή όπου τα γεγονότα συχνά διαγράφουν τη λέξη αυτή και τη βάζουν στο περιθώριο της όποιας ιστορίας, στο βωμό των όποιων συμφερόντων, επιδιώξεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων επιδιώκουν να επιβάλλουν.

Πάντα θέλω να αναφέρομαι σε αυτά τα παραδείγματα, θέλω να αναφέρομαι σε γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη λάμψη που θα μπορούσε να αποκτήσει αυτή η πόλη, τουλάχιστον μιλώντας για την Αθήνα. Και σας το λέω αυτό γιατί στο Αρσακείου από στιγμή σε στιγμή θα επαναλειτουργήσει. Για κάποιους θεωρείται ως ένας κόμβος για μια συνολικότερη αναβίωση, αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κομμάτι μιας επένδυσης που συνολικά κόστισε, από όσο ξέρω, 40 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την ανάπλαση της ΤΟΑΣ από την εταιρεία που επένδυσε σε αυτήν, η Legendary Food λέγεται η εταιρεία. Αλλά και του κόστους που επένδυσαν οι μισθωτές, αυτοί που θα έχουν τα μαγαζιά μέσα στο Αρσακείου, όπου εκτός από καταστήματα εκεί με ρούχα, έχει πάρα πολλά μαγαζιά που μπορεί κανείς να πάει για φαγητό και όλων των ειδών, από σουβλάκι μέχρι κρέας, μέχρι ψάρι, μέχρι ξηρούς καρπούς και προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Πολλά. Αλλά αυτοί οι σταδίου, οι πολύπαθοι σταδίου, πραγματικά, αν φτιάχνονταν και αυτοί οι κινηματογράφοι Αττικών, Απόλλων, τα είχαμε συζητήσει τις προάλλες εδώ στην εκπομπή, είχαμε βγάλει και έναν άνθρωπο, τον πρόεδρο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών που έχει την ιδιοκτησία, να μας πει τι γίνεται τέλος πάντων με αυτό το θέμα. Προς το παρόν βέβαια υπάρχουν οι τράπεζες οι οποίες αναπλάθουν την όδο σταδίου, έχουν πάρει πάρα πολλά κτίρια και τα ανακαινίζουν για τα γραφεία τους, όλες οι μεγάλες τράπεζες, μηδεμίας εξαιρουμένης. Α, η μόνη που νομίζω ότι δεν έχει, και νομίζω δεν κάνω λάθος, που δεν έχει γραφεία στην δικά της εννοού και να τα ανακαινίζει, είναι η Εθνική Τράπεζα. Όλες οι άλλες, οι τρεις βασικές, οι τρεις μεγάλες, έχουν και είναι όλες σε κατασκευαστικό πυρετό αυτή την περίοδο. Πιο κάτω Προκοπίου, Μέγαρο Αθηνογένους το ανακαινίζει, λίγο πιο κάτω ένα καινούριο ξενοδοχείο Εμμανουήλ Μπενάκη και σταδίου άνοιξε. Κουτσά στραβά σιγά σιγά. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει ο δρόμος ο συγκεκριμένος που βασανίστηκε τόσο από την κρίση τη δεκαετή στην Ελλάδα και σε τίποτα δεν θυμίζει τα προκρίσεις, την προκρίσεις εικόνα του, θα αλλάξει και πάλι. Κάπως έτσι λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι πάμε σε διάλειμμα εδώ στο 12 και 4, στις 12 και 4, και ο Αλέξανδρος Όμογλου μετά θα μας πει για Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται και εκεί, έχουμε εξελίξεις και θα τις παρακολουθήσουμε καθώς βαδίζουμε ολοταχώς προς τον μεγάλο τελικό.

0: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από την Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
6: Παραπολιτικά.

0: Υπό τους ήχους του Brian Adams θα πάμε στον στον άλλο rockstar εδώ του ραδιοφώνου των παραπολιτικών και των παραπολιτικών, τον Αλέξανδρο Σόμογλου, ο οποίος είναι κοντά μας. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Rockstar.
0: Ναι, είσαι rockstar του, είσαι ο rockstar των παραπολιτικών και της αθλητικής επικαιρότητας.
1: Όλοι στους ρυθμούς των Oasis είμαστε, να ξέρεις. Με το Wonderwall της Αγγλίας. Όλοι θέλουμε να έρθει σπίτι. Τουλάχιστον οι οπαδοί των Άγγλων.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ένα δεν έχει πάρει η Αγγλία μέχρι τώρα. Ένα Μουντιάλ.
1: Και αυτό λίγο αμφιλεγόμενο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι είδες θες, να ξεκινήσουμε από εκεί, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα.
1: Κοίταξε, έχουμε δει στις δύο πρώτες. Καταρχάς, το ζευγάρι της μιας πλευράς νομίζω ότι είναι το πιο αναμενόμενο από αυτά που περιμέναμε από την αριστερή πλευρά του ταμπλό.
0: Το Ισπανία-Γαλλία εννοείς εσύ.
1: Ναι. Η Γαλλία από την αρχή ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Ναι.
1: Ομολογώ, επειδή οι δημοσιογράφοι, ξέρεις, λέμε τα έλεγα εγώ, να πω ότι δεν τα έλεγα εγώ, γιατί θεωρούσα ότι η Βραζιλία θα ήταν τουλάχιστον μέχρι τα πρωιμή τελικά και τους τέσσερις, ναι, με τον Αντσελότη. Έπεσα πανηγυρικά.
0: Προς τιμήν σου το παραδέχεσαι όμως.
1: Εννοείται, τι συζητάμε. Πανηγυρί. Με ένα κουβάκι κυκλοφορώ εγώ σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Καλύτερα να μην παίζεις στοίχημα.
1: Όχι, δεν παίζω.
0: Εντάξει, καλά κάνεις.
1: Όχι, δεν παίζω. Έτσι, δεν παίζω.
0: Καλά κάνεις.
1: Ξέρεις, είμαι λίγο και τη φιλοσοφία σου, το στοίχημα λίγο άλλη. Δηλαδή, μου σε αγχώνει την ώρα που βλέπεις τα παιχνίδια και δεν μπορείς
0: δεν
1: να τα
0: απολαύσεις. Συμφωνώ. Ναι. Μα συμφωνώ.
1: Θεωρώ ότι δύο πράγματα έχουν κάνει έτσι λίγο, μας έχουν αφαιρέσει λίγο τη μαγεία του να παρακολουθούμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Το στοίχημα, που είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελα να μην υπάρχει την ώρα των αγώνων.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι τα κινητά. Δηλαδή πας στο γήπεδο και βλέπεις όλο τον κόσμο, όλον, αντί να νιώσει τη στιγμή, να προσπαθεί να την αποθανατήσει το κινητό του. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις ένα παίχτη να εκτελεί πέναλτι και εκεί, αντί να έχεις την αγωνία, το πώς θα το ζήσεις.
0: Βγάζουν όλοι βίντεο.
1: Ναι, πώς θα βγάλω το καλύτερο βίντεο για να ανεβάσω την καλύτερη εικόνα.
0: Άμα είναι χαμένο το πέναλτι, να σου πω εγώ τι ωραίο βίντεο θα ανεβάσεις. Λοιπόν, άσε τώρα. Άρα λοιπόν, κοίτα, εγώ το Βέλγιο δεν το είχα και για τόσο εκτός διαδικασίας. Δηλαδή το Βέλγιο έχει μια καλή ομάδα.
1: Όχι, είναι, κοίταξε να δεις. Ήταν καλή ομάδα, την πλήρω. Ατύχησε χθες πάρα πολύ.
0: Πάλι αυτό το πουλέν που έχει η Ισπανία, πώς λέγεται, Μερινό.
1: Ο Μερινό, μπράβο. Ο οποίος ήταν. Ο Μερινό έχει την εξής φοβερή ιστορία. Όταν η Arsenal πέρσι είχε ξεμείνει, ο Μερινό είναι χαφ. Όταν λοιπόν η Arsenal είχε ξεμείνει εντελώς από επιθετικούς τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και ο Αρτέτα έψαχνε πειραματικές λύσεις για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα, είχε ξεκλειδιστεί η επιθετική της γραμμή, είχαν 5 τραυματίες. Έβαλε κάποια στιγμή πιλωτικά το Μερίνο σεντερφόρ. Και ο Μερίνο άρχισε να πυροβολεί, να σκοράρει ακατάπαυστα με την Arsenal. Το έμεινε λοιπόν, γιατί είναι ένα παιδί που παίρνει πολύ καλές τοποθετήσεις στην περιοχή. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, το χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας και πηγαίνω, παίρνω το rebound και τη στέλνω στα δίχτυα. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.
0: Αλέξανδρε, τρία γκολ έχει βάλει παίζοντας ως αλλαγή ή παραπάνω είναι?
1: Νομίζω τρία. Ότι σίγουρα έχει τα δύο τα τελευταία καθοριστικά. Γενικά το έχει αυτό. Όχι, ακόμα και στην Arsenal, όταν μπαίνει ως αλλαγή, πάντα ξελασπώνει και την Arsenal. Δεν τον βλέπουμε, λέει, να το κάνει πρώτη φορά στην καριέρα του. Είναι από τους ακρογωνιαίους λίθους ο Μερίνο της πορείας της Arsenal γενικά. Αυτό τώρα το βλέπουμε σε εντυπωσιακό βαθμό στο Μουντιάλ. Απλώς χθες άλλαξαν οι ισορροπίες και κατά ψέματα άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα με τον τραυματισμό του Κουρτουά. Δηλαδή για το Βέλγιο Κουρτουά είναι κάτι παραπάνω από το βασικό τερματοφύλακα, ακόμη και για την ψυχολογία της ομάδας. Βγήκε ο τερματοφύλακας της United που μπήκε, έκανε το λάθος στον γκολ, κρύος κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρει και ο κόσμος, είναι πολύ δύσκολο για ένα κρύο τερματοφύλακα να μπει χωρίς ζέσταμα ξαφνικά. Δεν είναι μια αλλαγή τακτικής που έχεις το χρόνο να ζεσταθείς, να κάνεις προθέρμανση. Το να μπαίνεις ξαφνικά λόγω τραυματισμού είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τερματοφύλακα.
0: Άρα πάμε ολοταχώς προς τελικό πλέον, έτσι. Είμαστε στην τελική ευθεία πλέον, σε μια εβδομάδα από τώρα.
1: Πώς σήμερα τα ξημερώματα, καλό
2: πώς κινήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641 091 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Όχι, εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο συναισθηματικό μέση. Από το κλάμα, από τον ενθουσιασμό, εντάξει, από το χαμόγελο.
2: Είναι λογικό, το έχουμε συζητήσει ξανά. Σε αυτό το επίπεδο που παίζουν αυτοί οι παίκτες, ξέρεις, καμιά φορά οι συναισθηματισμοί και, και η όποια έκφραση πάει στην άκρη, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και επειδή, εντάξει, δεν το καταλαβαίνουμε, λέμε στην εποχή μας ότι δεν υπάρχει συναισθηματισμό στο ποδόσφαιρο, στεκόμαστε στα εκατομμύρια, δεν είναι έτσι. Και ειδικά το φετινό Μουντιάλ μας έχει χαρίσει, όπως και κάθε Μουντιάλ, μας έχει χαρίσει τρομακτικές εικόνες που μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν μέσα στο γήπεδο και εμείς τους κρίνουμε από τους καναπέδες μας, από τα κινητά μας, από τα λάπτοπ μας, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Έχουν τα συναισθήματά τους, έχουν τα όνειρά τους, δεν πάνε να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς που καλύπτουν τις ανάγκες και, και στα δυσέγγονά τους. Είναι άνθρωποι με τρομερό κίνητρο που έχουν θυσιάσει πάρα πολλά στη ζωή τους για να φτάσουν σε αυτό το
2: επίπεδο. Συμφωνώ. Συμφωνώ και έχεις δίκιο. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Εγώ όμως θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δεδομένων των τοποθετήσεών σου κατά καιρούς, ναι, εσύ ήθελες να το πάρει η Αγγλία. Τελείωσε.
1: Εγώ το έχω πει. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ θέλω να το πάρει η Αγγλία από το 82 και δεν το παίρνει. Οπότε μην με λαμβάνετε και πολύ σοβαρά υπόψη.
2: Εντάξει, μακάρι. Και ποιος βλέπεις όμως ότι μπορεί να το πάρει, ποιος πιστεύεις?
1: Νομίζω ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Γάλλη.
2: Είναι η Γάλλη, ε.
1: Προσέξτε όμως, η Γάλλη, οι Ισπανοί βρίσκουν πάντα τον τρόπο, δηλαδή χειρότερος αντίπαλος για τη Γαλλία, αν και από την Ισπανία και σε επίπεδο ψυχολογίας δεν υπάρχει. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Γενικά είναι μια ομάδα που βάζει δύσκολα και στην ψυχολογία.
2: Εδώ
1: είναι
2: πάντως
1: μια ταχύτητα παραπάνω οι Γάλλοι.
2: Είναι. Καλά, είδαμε και τα γκολ που έβαλαν, έτσι.
1: Δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα, βέβαια, με μεγάλη παραδοσιακή δύναμη της Ευρώπης. Ναι. Δηλαδή οι Ισπανοί είναι το πρώτο τους crash test. Το Μαρόκο λίγο ψύχησε, το πρώην τελικό. Εγώ περίμενα πολύ καλύτερο το Μαρόκο.
2: Και εγώ το ίδιο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ήταν πάρα πολύ φοβισμένο το Μαρόκο στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Τώρα, οι Ισπανοί δεν θα φοβηθούν. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Μιας και είπες τώρα για το Μαρόκο, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ο Ελκαμπή που είναι?
1: Κοιτάξτε, ο Ελκαμπή, καταρχάς ο Ελκαμπή δεν είναι σε καλή κατάσταση από όταν γύρισε από την Αφρική.
2: Είναι ακόμα στην ίδια φάση.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι καταρχάς πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός στο Μαρόκο.
2: Ναι.
1: Είδαμε το Σαϊμπάρι, για παράδειγμα, που είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός στο Μαρόκο. Τώρα, αν δεν έχει αγωνιστεί καθόλου Ελκαμπή, λόγω επειδή στις προπονήσεις δεν είναι καλά, ή αν δεν έχει αγωνιστεί γιατί κάποιοι άλλοι παίχτες που μπήκαν πήγαν καλύτερα, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα Μουντιάλ, άλλα πλάνα να έχει ο προπονητής στο μυαλό του και να δει ξαφνικά έναν παίκτη από πουθενά να πρωταγωνιστεί.
2: Λοιπόν, δύο πράγματα τώρα θέλω να σου πω επίσης, γιατί μου έρχονται μηνύματα. Η φίλη μου από τον Sky, Μαρία Ιδουρουδή, μου γράφει Εμπαπέ. Είναι, λέει, το μόνο όνομα που ξέρω, μην νομίζεις, φιλιά μου γράφει. Και ο κολλητός μου, ο Κωνσταντίνος ο Γουναρίδης, βρίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν ξέρω τι προηγούμενα έχει μαζί του.
1: Δεν νομίζω ότι, κοίταξε, όλοι μπλέκουμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρίζουμε κανένα από αυτά τα παιδιά όλους. Δηλαδή, είναι όταν έχει φτάσει, ξέρεις, μου φαίνεται και λίγο αστείο κάποια στιγμή, εντάξει, όλοι κάνουμε, όλοι ασκούμε κριτική, όλοι μπλέκουμε στη διαδικασία Μέση Ρονάλντο. Εγώ θα πω, μακάρι ο καθένας μας στον δικό του κλάδο, τον επαγγελματικό, να είχε πετύχει το 1% από αυτό που έχουν πετύχει αυτά τα παιδιά στον δικό τους επαγγελματικό κλάδο.
2: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά όλα, για μένα, καταλαβαίνω ότι ό,τι κάνουν είναι σε υπερέκθεση, δείχνουν και τα ελαττώματα του χαρακτήρα τους σε υπερθετικό βαθμό, γιατί είναι όλα σε δημόσια θέα πλέον,
2: ναι,
1: και στην εποχή των social media. Παρόλα αυτά, το μόνο που μπορείς να κάνεις αυτά τα παιδιά είναι να τους βγάζεις το καπέλο. Γιατί ξεκίνησαν από την ίδια φετηρία που έχουμε ξεκινήσει όλοι μας, μικρά παιδιά, νέα παιδιά. Όταν μπήκε ο Ρονάλντο σε ένα γήπεδο 8 χρονών, δεν είχε καμία διαφορά από οποιοδήποτε παιδί που μπαίνει σε γήπεδο στην αντίστοιχη ηλικία. Όταν λοιπόν καταφέρνεις σε οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε έκφραση της ζωής, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται κινηματογράφος, είτε λέγεται επιστήμες, είτε λέγεται τέχνες, είτε λέγεται οτιδήποτε, όταν καταφέρνεις να γίνεις ο κορυφαίος στο είδος σου, μόνο θαυμασμό μπορείς να προκαλείς. Οπότε ναι, okay, λογική και θεμητή κριτική όλων μας, να το πω απλά, να γουστάρουμε κάποιον, να αντιπαθούμε κάποιον άλλον, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας μόνο θαυμασμό μπορούμε να αισθανόμαστε.
2: Συμφωνώ. Και τύχη μπορούμε να τους βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι. Εγώ και
2: έτσι,
1: όπως πηγαίνεις να με ρωτήσεις, νομίζω να με ρωτήσεις για μπάσκετ. Ότι παιδιά, έχω πολλές ερωτήσεις για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ.
2: Και να σου πω και ένα κουτσομπολιά, αν το ξέρεις τώρα αυτό. Το ήξερες ότι ο Τσιμίκας έχει επενδύσει σε μια επιχείρηση που κάνει τατουάζ?
1: Όχι.
2: Είναι
1: όχι,
2: λοιπόν,
1: πρώτη φορά τα ακούω.
2: Προφανώς θα είναι οι άνθρωποι που κάνει τατουάζ ο ίδιος. Γιατί ναι, ο Κώστας Τσιμίκας, σας θυμίζω, παίζει στη Ρώμα, έτσι, είναι μάλλον δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρώμα. Και επειδή έχει αρκετά τατουάζ ο ίδιος, έβλεπα ότι έχει επενδύσει σε μια εταιρεία που κάνει τατουάζ. Και μάλιστα έχουν επεκταθεί. Αυτοί είχαν ένα μαγαζί στην Γλυφάδα και έχουν πάρει άλλα δύο. Τώρα έχουν κάνει άλλα δύο και επεκτείνονται στο κομμάτι αυτό. Το έβλεπα χθες, το έμαθα, δεν το ήξερα. Εντάξει, είναι μια επενδυτική επιλογή από τον Κώστα Τσιμίκα αυτή.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, επειδή ναι, μιλάς για επενδύσεις ούτως ή άλλως, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στην χθεσινή αδιανόητη στα δικά μου μάτια μεταγραφή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
2: Όπου καλά, εντάξει. Ναι, το είδα το πρωί, δεν το πίστευα. Εγώ το πρωί το είδα αυτό το πράγμα.
1: Κανείς δεν το πίστευε και δείχνει ότι ακόμη και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι ξέρεις αλλάζουν λίγο ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ, δυναμώνει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Όλοι δίναμε να ξαναγίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να υπάρχουν ισότιμοι διεκδικητές με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ σε βάθος διετίας, τριετίας. Αυτό που πάνε να κάνουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης, και ειδικά ο ΠΑΟΚ τώρα με τέτοιου είδους μεταγραφές, δείχνει ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα σκύπτρα από φέτος.
2: Τσέντι Όσμαν, έτσι, για όσους δεν ξέρουν γιατί μιλάμε, από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
1: Με 3 εκατομμύρια ετησίως, για να πούμε μία είδηση, αυτή τη στιγμή υπάρχει και παίχτης του Ολυμπιακού, στον οποίο ο Τέλης Μιστακίδης έχει καταθέσει ίδια πρόταση με 3 εκατομμύρια ετήσιες απολαβές. Δεν λέω περισσότερα. Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει και παίκτη του Ολυμπιακού με αντίστοιχη πρόταση. Αυτό δείχνει ότι, πρόσεξε, το ότι πείθει μια ομάδα Eurocup όπως είναι ο ΠΑΟΚ, έναν παίκτη όπως ο Τσέντι Όσμαν, που είναι από τους κορυφαίους παίκτες, για μένα από τους δύο
2: τρεις κορυφαίους. Και παίκτες της Εθνικής Τουρκίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του τουρκικού μπάσκετ μετά τον Σενγκούν αυτή τη στιγμή, με ένα μυθικό συμβόλαιο, και κυρίως δεν είναι μόνο τα λεφτά. Το ότι πείσεις σαν project έναν αθλητή όπως ο Όσμαν να αφήσει τη EuroLeague και να έρθει να αγωνιστεί σε ομάδα EuroCup ή τον Καλάθι, αλλά του Όσμαν είναι πολύ μεγαλύτερο το deal σε σχέση με τον Νικαλάθι. Καταλαβαίνει κανείς ότι τι βλέπουν οι άνθρωποι, οι παίχτες οι ίδιοι, στο project που ετοιμάζεται στον ΠΑΟΚ. Το έχω ξαναπεί, βλέπω το μπάσκετ αυτή τη στιγμή να αφήνει σε εντελώς δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο φετινό καλοκαίρι στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, για να καταλάβετε, έχει πάρει τα δύο από τα καλύτερα guard της EuroLeague,
2: ναι,
1: τον Μοντέρο και τον McIntyre, και επειδή τους έχει κλείσει νωρίς, νομίζουν όλοι ότι είναι κάποιες μεταγραφές της σειράς.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε για μεταγραφές που είναι μεταγραφικές βόμβες στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν παίχτη όπως ο Γιαμπουσέλε, που είναι αδιανόητη μεταγραφή και για τα επίπεδα οποιασδήποτε ομάδα της EuroLeague. Βλέπουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Πραγματικά αναμένεται μια συγκλονιστική μπασκετική χρονιά. Συγκλονιστική. Τρομερή υπέρβαση πάντως για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι δεν θα είναι η τελευταία του φετινού καλοκαιριού.
2: Και να πω εδώ, μιας και λες για το γεγονός ότι ο Όσμαν πήγε στον ΠΑΟΚ ως μεταγραφή, ότι ο Τέλης ο Μιστακίδης, που είναι ο μεγαλομέτοχος του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη λίστα του Forbes είναι στη θέση 1019. Δηλαδή, είναι, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ο 1019ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία 4, δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τυπικά,
2: αυτά τα ολίγα.
1: Τυπικά μιλάω τώρα με βάση αυτές τις λίστες, είναι πολύ πιο πλούσιος και από τους αδελφούς Αγγελόπουλους και από τον Δημήτρη Γιάννακοπλο. Να το πει, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι εννοούμε.
2: Ναι, ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
1: Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, το τυπικό. Μιλάω για το τυπικό.
2: Και να θυμίσω εδώ ότι ο Μιστακίδης έγινε υπερπλούσιος όταν ουσιαστικά μπήκε η Γκλένκορ που έχει σχέση με το χαλκό, έτσι, με την επεξεργασία και πορεία χαλκού. Όταν μπήκε στο χρηματιστήριο πριν από κάποια χρόνια αρκετά, δηλαδή το 2011, και τότε έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από την εισαγωγή της Γκλένκορ στο χρηματιστήριο, στην οποία
1: να,
2: ήταν
1: κάτι απλά
2: μέτοχος.
1: Συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί με τον κακό χαμό μπορεί να μην έχει γίνει πολύ αντιληπτό στη διάρκεια της εβδομάδας, ότι η EuroLeague έχει ανακοινώσει από την επόμενη σεζόν πηγαίνει στις 24 ομάδες, ότι πλέον το EuroCup θα δίνει 2 εισιτήρια. Οπότε ο μεγάλος στόχος του ελληνικού μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι από την επόμενη σεζόν να καταφέρει να έχει 4 ομάδες στη EuroLeague, πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Άκτορ, να καταφέρουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που συμμετέχουν στο φετινό EuroCup και μαζί με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ και την Μπασάκ Τσεχή την τουρκική προβάλλουν ως τα μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου, να καταφέρουν οι δύο ελληνικές ομάδες να βρεθούν στη EuroLeague. Καταλαβαίνετε όσο θα εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ, αν έχουμε 4 ομάδες στη EuroLeague και 4 ανταγωνιστικές ομάδες, όχι ομάδες που θα είναι σάκος του box, διεκδικήτριες. Πραγματικά είναι μια αδιανόητη εκτόξευση για το ελληνικό μπάσκετ αυτή που βιώνουμε. Θα δούμε πού θα καταλήξει.
2: Και κλείνοντας να πω εγώ, γιατί δεν θα μπορούσα ως AEG να κάνω διαφορετικά, ότι αύριο είναι το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ κόντρα στην Ολλανδική Graafschap. Έτσι,
1: ναι,
2: 5 η ώρα
1: φιλικά,
2: το απόγευμα.
1: Τα φιλικά συνεχίζονται. Σήμερα έχει, για όσους θέλουν να ξέρουν, έχει Λέοβεν Ολυμπιακός στις 2.30, ΠΑΟΚ Τρέντε στις 5, Παναθηναϊκός Γλασκόπερ στις 9. Παίζουν όλοι. Επαναλαμβάνω όμως, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή έχει πάει σε τελείως δεύτερη μοίρα σε σχέση με τον μπάσκετ. Το βλέπω και στα social media, το βλέπω παντού. Παντού. Όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης αυτή τη στιγμή
2: ασχολούνται με τον μπάσκετ.
1: Με ανοιχτό το στόμα, τι γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ.
2: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Αλέξανδρος Σόμογλου. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ για όλα και για μία ακόμα φορά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλή δύναμη, γιατί ξέρω
1: καλά
2: ότι χτυπάς 12 ώρα και βάλε. Λόγω μου διάλειμμα. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Σε χαιρετώ.

Δεχόμεθα και παραγγελιές, καθότι η Vivian το ζήτησε. Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si, το φετινό τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision, το ακούτε.

Έχω και άλλα μηνύματά σας και ο Κωνσταντίνος μου γράφει: καλημέρα κύριε Λαμπύρη, τι κάνετε, είστε καλά? Ευχαριστώ για την πρωινή παρέα των Σαββατοκύριακών μου. Θα ήθελα ταπεινά να πω τη γνώμη μου σε ό,τι αφορά αυτό που γίνεται με την εισαγόμενη ζωοφιλία. Και εξηγούμε. Βλέπουμε, λέει, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι στον δρόμο και υπάρχει ανάλογη και πρέπουσα περίθαλψη και αγνοούμε αν κάποιος πέσει ξαφνικά στον δρόμο μας από ένα θέμα υγείας. Ίσως να ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι γίνεται. Αλίμονό του, λοιπόν, λέει, εάν κάποιος χτύπησε άθελά του ένα σκυλάκι ή γατάκι στον δρόμο, πρέπει να έχει τον προϋπολογισμό του κράτους να πληρώσει την ποινή που θα του επιβάλλουν. Ευχαριστώ τα μέγιστα, καλή δύναμη και... πάντα, λέει, με διάθεση εδώ ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Η Βίβιαν εδώ μας στέλνει ευχαριστίες για την παραγγελιά που μόλις εκπληρώσαμε με το τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision. Και ο Γιώργης μου γράφει: συμφωνώ απόλυτα. Όταν ήμουν μικρός όλο ζητούσα, τώρα λέω μακάρι στα δυο μου παιδιά να μπορέσω να προσφέρω το 1/5 από ό,τι μου προσέφεραν, με αφορμή την κουβέντα για το εάν ή όχι και κατά πόσο κάνουν οι νέοι άνθρωποι παιδιά, επιλέγουν να κάνουν οικογένεια σήμερα με βάση τις δυνατότητες, τον τρόπο ζωής και όλα όσα συμβαίνουν. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Λοιπόν, κατεβάζουμε μουσική και πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Πάνο Πουρνά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, 2-11-10-80-8-80, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Και Πάνος Πουρνάρας είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο άνθρωπος που γράφει στο Greek Food Mood, στη σελίδα του στο Facebook, για εστιατόρια, για γεύσεις, και ενίοτε τον συναντάτε και στο powergame.gr, όπου επίσης γράφει για εξόδους, εστιατόρια και γαστρονομία. Πάνο, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Γιώργο.
14: Τι κάνεις, πώς είσαι?
15: Όλα καλά.
14: Μπράβο, μπράβο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
15: Ακριβά.
14: Ακριβά τα βλέπεις, ε?
15: Ναι, ναι.
14: Okay. Μεγάλη κουβέντα.
15: Μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ, γι' αυτό το λέω.
14: Α.
15: Είχα πάει για ψώνια.
14: Προτιμάς παραδοσιακά σούπερ μάρκετ ή εκπτωτικού τύπου σούπερ μάρκετ, όπως τα λένε, discounter?
15: Ναι, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Τα πολύ κοινότυπα ψώνια τα κάνω από σούπερ μάρκετ και τα ιδιαίτερα τρόφιμα που ψάχνω τα βρίσκω πάντοτε σε ντελικατέσεν, σε μπακάλικα, σε άλλα καταστήματα.
14: Σε μικρά σημεία, επιλεγμένα.
15: Ναι. Ναι, δηλαδή γύρισα, ας πούμε, είχα πάει σε ένα μεγάλο κρεοπωλείο που έχει πολύ ωραίες κοπές και εισαγωγής και ντόπιες. Και βρήκα την αγαπημένη μου μπάμια τουρσί σε βαζάκι, σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μέσα. το οποίο είναι ένα συνοδευτικό που φροντίζω να το έχω πάντα στο ψυγείο μου.
14: Μπάμια Τουρσία.
15: Ναι.
14: Και είναι ελληνικής παραγωγής, να φανταστώ.
15: Ναι, Θεσσαλονίκη.
14: Θα την αναζητήσω.
15: Και το είναι αναγνωρίσιμο γιατί έχει ιδιαίτερα κακό branding.
14: Α, είναι τόσο άσχημο το βαζάκι.
15: Έσχος. Η εμφάνιση.
14: Κοίτα, τη μία μου λες τι ωραία που είναι η μπάμια και την άλλη μου λες πόσο χάλια είναι η συσκευασία.
15: Αυτό είναι ένα πολύ νέο γεγονός που κάποια στιγμή πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Πώς είμαστε ικανοί να βγάζουμε τόσο ωραία προϊόντα, τρόφιμα και τόσο κακή στο branding. Ναι. Λες και ο σχεδιασμός της ετικέτας είναι πολύ δευτερεύον πράγμα. Το κάνει ένα ανιψάκι μας που ξέρει από κομπιούτερ και τελειώσαμε.
14: Σε βαζάκι είναι αυτό που μου λες.
15: Σε βαζάκι, ναι. Το οποίο βαζάκι άλλες φορές έχει μαύρο καπάκι, άλλες φορές έχει χρυσαφή καπάκι και άλλες φορές έχει ασημή καπάκι. Ό,τι να είναι δηλαδή. Yeah. Αλλά το γεγονός είναι ότι η μπάμια είναι εξαιρετική, είναι τραγανή, είναι γευστική και είναι μέσα σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
14: Εν τω μεταξύ μας έχει σκάσει, έχω να σου πω εμένα και τη Χριστίνα εδώ την Αγγελάκη που είναι στον ήχο. Γιατί ψάχνω, γκουγκλάρω να βρω τη συσκευασία της μπάμιας τώρα να δω πώς είναι, κατάλαβες.
15: Μα το έχω ανεβάσει και στη σελίδα. Εάν πας λίγο πιο πίσω,
14: ναι,
15: στις αναρτήσεις,
14: στο Greek Food Mood εννοείς. Εντάξει.
15: Ως με αντιδιαστολή, με δίπλα, ένα για να άλλο
14: μπούμε,
15: βαζάκι.
14: Για να μην πούμε τώρα ποια είναι η εταιρεία
15: κλπ. Εντάξει. Θα πούμε,
14: κάνουμε διαφήμιση, αλλά να το ψάξω, άρα θα
15: αλλά
14: το βρω από εκεί.
15: Ακριβώς δίπλα έχω ένα βαζάκι με τουρσί από ένα πολύ μικρό κολοκυθάκι γαλλικό, το οποίο βλέπεις το branding και ψαρώνεις κατευθείαν. Λες, αυτό είναι, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αποπνέει σεβασμό και κύρος.
14: Ναι.
15: Και είναι το παράπονό μου αυτό με το branding στα ελληνικά προϊόντα. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά συνήθως ναι.
14: Μπάμια μαρινάτη, αυτό.
15: Ναι, μπράβο, ναι.
14: Έλα, γιατί, ωραία είναι η συσκευασία.
15: Ωραία είναι.
14: Έξοχον. Είναι τόσο έξοχη όσο περιγράφεται.
15: Ναι, γευστικά είναι εξαιρετική.
14: Ωραία, λοιπόν, θα την αναζητήσω. Ξέρεις...
15: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση που διαβάζω στα δημοσιεύματα ότι η παραγωγή κερασιών είναι σε αδιέξοδο επάνω στην Έδεσα, στην Πέλα κτλ.
14: Γιατί δεν πιάνουν τιμές στα κεράσια.
15: Ναι. Τα κεράσια έχουν πάει στα 70 λεπτά το κιλό. Εμείς εδώ τα πληρώνουμε 4 με 5 ευρώ.
14: Στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ή στο οπωροπολείο.
15: Ναι. Εγώ πήρα σήμερα κεράσια, τα πήρα 4,5 ευρώ το κιλό.
14: Εγώ πήρα, θα σου πω, από σούπερ μάρκετ σήμερα, μιας και συζητάμε γι' αυτό, Βερίκο Καπικιλία Διαμαντοπούλου, 5,90 το κιλό. Ναι. Δυνατό.
15: Ναι, ακριβά.
14: Ναι, πανάκριβα.
15: Ναι, γιατί έχουν ούγια.
14: Πανάκριβα.
15: Τα πιο γευστικά Βερίκο και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν επώνυμο.
14: Ναι.
15: Είναι η Διαμαντοπούλου ή Μπεμπέκου.
14: Ναι.
15: Δεν ξέρω τι μαγιές έχουν κάνει στο παρελθόν ο Διαμαντόπουλος και ο Μπεμπέκος. Αλλά πραγματικά, αν θες να δοκιμάσεις Βερίκουκο με γεύση.
14: Ναι, είναι αυτά.
15: Πρέπει να πας σε αυτά.
14: Διαμαντοπούλου για μένα είναι φοβερό, εντάξει, δεν υπάρχει. Η ποικιλία αυτή δηλαδή, συγκεκριμένη.
15: Αυτό όμως που.
14: Να πούμε ότι τα Διαμαντοπούλου δεν ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο, είναι ποικιλία.
15: Όχι, είναι ποικιλία.
14: Τα παράγουν πολύ και διαφορετικοί, έτσι, για να μην νομίζετε ότι διαφημίζουμε συγκεκριμένο παραγωγό.
15: Όπως λέμε πορτοκάλια Μέρλιν, ναι, ας πούμε, είναι τέτοιο πράγμα.
14: Έτσι είναι.
15: Τώρα, αυτό που διαπίστωσα κάνοντας μια συζήτηση είναι το πόση άγνοια έχουμε για το πώς διαμορφώνονται τα κόστη, ας πούμε, τώρα που λέμε για τα κεράσια, ας πούμε.
14: Ναι.
15: Δεν έχουμε μεγάλη αντίληψη για το πώς διαμορφώνονται τα κόστη. Δηλαδή, αν εσύ πας μια βόλτα τώρα στην Έδεσα και θες να αγοράσεις από το δρόμο ένα κιλό κεράσια από ένα παραγωγό, θα πληρώσεις περίπου πόσο, 1,5 ευρώ.
14: Δεν θα τα πληρώσω 5 δηλαδή, όσο θα τα πληρώσω εδώ στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα.
15: Ναι, εάν όμως τα αγοράσουμε εμείς τώρα εδώ και τα πληρώσουμε 4 με 5 ευρώ, δεν είναι η σχέση μας με τον παραγωγό, είναι τα μεταφορικά, είναι ολόκληρο σύστημα συλλογής, χνηλασιμότητας, αναλύσεων υπολοιματικότητας φυτοφαρμάκων, αυξήσεις διαλογής όπου φεύγει ένα 20%, η επεξεργασία, το υδροκούλερ. Πόσος κόσμος ξέρει τι είναι το υδροκούλερ?
14: Τι είναι το υδροκούλερ, αλήθεια?
15: Το υδροκούλερ είναι ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο κοστίζει περίπου, μέσω όρο, περίπου 100.000 ευρώ, φαντάσου, υδροψυκτήρας δηλαδή.
14: Και το έχουν τα συσκευαστήρια, έχει... κερασιών για παράδειγμα.
15: Μπράβο.
14: Ή φρουτών.
15: Γιατί ψύχει πάρα πολύ γρήγορα με παγωμένο νερό το φρούτο,
14: ναι.
15: Ρίχνει άμεσα τη θερμοκρασία στον πυρήνα,
14: ναι.
15: Στα φρέσκα φρούτα και στα λαχανικά, αμέσως μετά τη συγκομιδή, και αυτό έχει την εξής επίδραση. Επιβραδύνει την ορίμανση, δηλαδή σταματάει, ας πούμε, να οριμάζει το φρούτο, σταματάει να μαλακώνει, οπότε διατηρείται και τραγανό. Παρατείνει τη διάρκεια της ζωής του στο ράφι, δηλαδή για αρκετό χρόνο θα παραμείνει τραγανό και φρέσκο, ας πούμε, μέχρι να φτάσει σε εμάς, και προλαμβάνει ασθένειες, διότι σταματάει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων.
14: Άρα πληρώνουμε και το υδροκούλερ.
15: Άρα πληρώνουμε και το υδροκούλερ, το οποίο σημείωσε ότι έχει και μεγάλο ενεργειακό κόστος, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλος ο λογαριασμός του ρεύματος για να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα.
14: Ναι.
15: Φαντάσου λοιπόν ότι μπαίνει αυτό στη μέση, μπαίνει η συσκευασία, τα χαρτόνια, τα τελάρα, τα πλαστικά, οι μεταφορές, την κεντρική αγορά, οι διανομής, οι ελληνοπολίτες, το κέρδος όλων των ενδιάμεσων. Οπότε έχει υπόψη σου λοιπόν ότι αυτό επιβαρύνει σε όλα τα φρούτα το κόστος,
14: ναι.
15: Και στα ροδάκινα.
14: Ναι.
15: Τα ροδάκινα, ας πούμε, είναι διπλάσια τιμή από αυτή που... θα κόστιζαν κανονικά.
14: Άρα να μην απορούμε που πληρώνουμε ή γιατί πληρώνουμε τόσα.
15: Όχι, γιατί κοίταξε, όταν όλα είναι ακριβά και τα καύσιμα και η ενέργεια και τα κόστη, τα εργατικά για να συλλέξεις το φρούτο, όταν λοιπόν όλα αυτά είναι ακριβά και υπάρχει και η ακρίβεια η συνολική στην αγορά, που σημαίνει ότι το κέρδος και του παραγωγού και του χονδρέμπορου και του λιανέμπορου θα πρέπει να είναι προς τα πάνω για να προσαρμοστούν στην γενικότερη, στο γενικότερο τιμάριθμο, ας πούμε, εντός
14: εγωγικών, ναι, στην αύξηση των τιμών σε βασικές πρώτες ύλες, ενέργεια κλπ. Αλλά προσαρμόζουν αντίστοιχα και τις τιμές ή εκμεταλλεύονται το γεγονός για να...
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Η ώρα είναι μία.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά.

Εσύ ο Σάββατο 11 Ιουλίου σήμερα, 3 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι είμαστε. Εκπομπή Focus, Χριστίνα Αγγελάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 10 80 8 80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Πάντα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδρέα Ζαρακέλη.

Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Πριν να σας πω ότι έχουμε ενώπιον της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τους τρεις ηλευθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου βεβαίως. Από την επίθεση αυτή έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα. Τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Δύο ακόμη ένικοι της πολυκατοικίας πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μια 26χρονη γυναίκα.

0: Εξελίξεις έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε προβληματισμός για το πώς θα ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή. Τέθηκε μια πρόταση να συνδεθούν σύνεδροι ηλεκτρονικά και πλέον ξεκίνησε με απαρτία. Οι πληροφορίες λένε ότι θα οδηγηθεί σε αναβολή η Κεντρική Επιτροπή μετά την κατάθεση πρόταση από τον βουλευτή Θεόφιλο Ξανθόπουλο, αναβολή της συνεδρίασης για το επόμενο Σάββατο 18 Εβδόμου με την Ρένα Δούρου κατά την προσέλευση της στο χώρο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή να επισημαίνει ότι δεν αφήνει το καταστατικό του κόμματος περιθώρια για αδιέξοδα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο καλός συνάδελφος από το evrosnews.gr είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Κώστας Πετιακούδης. Μέχρι τον Εύρο θα πάμε. Έχουμε μια φωτιά στην περιοχή Λάβαρα στον Εύρο. Έχει βεβαίως ξυπνήσει μνήμες. Έχει εκδηλωθεί εδώ και περίπου μία ώρα. Καλό μεσημέρι, γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα, Ανδριάννα, και στους ακροατές του σταθμού. Τα Λάβαρα είναι μεταξύ δημοτικού σουφλίου, να πούμε για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να το καταλάβει περίπου. Η φωτιά ξεκίνησε σε κτηνοτροφική μονάδα, μεγάλη μονάδα της περιοχής Νέα Γελάδες, και αυτή τη στιγμή ζωοτροφές είναι τεράστιες ποσότητες. Έχει κινητοποιηθεί, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, ότι ξέφυγε και προς τη μεριά του δάσους, προς το χωριό Λάβαρα. Εκεί πάει και περιοριστικό ελικόπτερο, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί από τη Δημοτικό Σουφλίου, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, γιατί ξέρεις αν πήγε
0: αυτό
1: το χωριό.
0: Αυτή είναι η ανησυχία. Αυτή είναι η ανησυχία. Γιατί δυστυχώς το είδαμε και με τη δάδια.
1: Λοιπόν, το κακό είναι ότι και πέρυσι στην ίδια μονάδα έχει ξεκινήσει πάλι
0: στην ίδια μονάδα.
1: Έτσι, ναι. Τώρα τι γίνεται, και τρέχουν όλοι, γιατί αν πήγε εκεί δεν θα μπορεί να ελεγχθεί μετά. Γιατί υπάρχει δυνατός αέρας και εκεί.
0: Λοιπόν, 24 πυροσβέστες βλέπω από την ενημέρωση της πυροσβεστικής, ναι. Μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, είπες νωρίτερα Κώστα.
1: Ναι, τώρα φτάνει το ελικόπτερο, γιατί μίλησα πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο και φτάνει και το ελικόπτερο, κρίθηκε αναγκαίο για να μην φύγει προς το χωριό, όπως είπα.
0: Ναι.
1: Κοντά στο χωριό, έτσι.
0: Γιατί είναι κοντά στο χωριό και αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Λοιπόν, μακάρι να περιοριστεί και να περιοριστεί γρήγορα. Τον ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Πετιακούδης από το evrosnews.gr. Καλό μεσημέρι, να έχεις Κώστα. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε εξελίξεις και στο θέμα της Μαρφέιν μετά την ανακοίνωση που είχαμε για την σύλληψη των 242χρονων. Έχουμε την επικοινωνία με τις αρχές της 46χρονης, η οποία βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Ενημέρωσε ότι επιστρέφει και θα εμφανιστεί κανονικά και ότι δεν κρύβεται. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Η 46χρονη ζει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και αναζητούνταν ως ύποπτη για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφέιν το 2010.

Τις τελευταίες εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Focus, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τις εξελίξεις που έχουμε αναφορικά με τα F-35 και το τι θα γίνει με την Τουρκία. Το παρασκήνιο της Συνόδου κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Πριν να σας πω πως αύριο, Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 8.30 στο Κολωνάκι, στην πλατεία Δεξαμενής, σας περιμένουν οι Γκάτζο Ντίλο. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία, γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της πόλης. Το αγαπημένο συγκρότημα, μια ανοιχτή γιορτή, στο πλαίσιο βέβαια του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετίων του 50 και του 60, να παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Μανούς Τζαζ. Ελπίζω να το λέω σωστά τώρα, να το διαβάσω σωστά, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Αύριο, Κυριακή, 12 Ιουλίου, μην το χάσετε, στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι, με είσοδο ελεύθερη, Γκάτζο Ντίλο, με χορηγούς επικοινωνίας στην Extep Media, το ifmerida.gr, το Mega και περισσότερες πληροφορίες

0: Είμαστε από τη Σύνοδο των ΝΑΤΟ με το ρεπορτάζ βεβαίως και το σχόλιο του καλού συναδέλφου του Λάμπρου του Καλαρίτη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Ταμείο θα κάνουμε για να δούμε τα όσα συνέβησαν και ιδιαίτερα στο θέμα της Τουρκίας. Καλό μεσημέρι, γεια σου Λάμπρο.
1: Γεια σου Αντριάννα μου.
0: Λοιπόν, τα F-35 φαίνεται πως είναι γεγονός πλέον για την Άγκυρα και με αυτή την ιστορία το πώς οι S-400 θα μεταφερθούν κατά πάσα πιθανότητα στο Κατάρ, νομίζω, Λάμπρο.
1: Πάνω το Κατάρ, πιο πιθανό από τα Εμμυράτα, γιατί...
0: Από πιο πιθανό από τα Εμμυράτα?
1: Το δημοσίευμα της Κουριέτ έλεγε ότι οι δύο χώρες είναι οι πιθανές υποψήφιες για την αγορά. Τα Εμμυράτα ή το Κατάρ. Τα Εμμυράτα δεν βγάζουν νόημα γιατί είναι ανταγωνιστής και αντίπαλος της Τουρκίας.
0: Ναι, γι' αυτό...
1: Να τη διευκολύνω. Το Κατάρ που είναι χρηματοδότης και σύμμαχος και στενός σύμμαχος της Τουρκίας βγάζει πιο πολύ νόημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Υπάρχει η μόνη έμεση επιβεβαίωση που υπάρχει μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Είναι από τους Ρώσους, για πρώτη φορά ο Πεσκόφ είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητά η Ρωσία με την Τουρκία.
0: Λοιπόν, να το δούμε και για τους ακροτές που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει. Αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, είναι ότι υπήρξε μία συμφωνία να μπορέσει η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35.
1: Να πουλήσει τους S-400.
0: Να πουλήσει τους S-400.
1: Αυτό είναι δημοσίευμα της Κουριέτ από δημοσιογράφο που είναι η θείο του Ερντογάν, φωνή του Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Που επικαλεί τις πληροφορίες ότι έχει κλείσει συμφωνία,
0: ναι,
1: για πώληση των S-400. Σε μια χώρα του κόλπου, λέει η Εμμυράτα ή η Κατάρ, αλλά μέχρι στιγμής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί. Συμφωνώ μαζί σου ότι το Κατάρ βγάζει πιο πολύ
0: νόημα. Ναι, εντάξει. Είναι και νομίζω παραδοσιακό σύμμαχος το Κατάρ της
1: Τουρκίας. Η μόνη έμεση είναι ότι για πρώτη φορά ο Πεσκόφ, οι Ρώσοι είπαν ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητούν. Ένα ερώτημα που υπάρχει εδώ είναι το εξής. Τόσα χρόνια οι Ρώσοι χρησιμοποιούν το λάθος που κάνουν Ερντογάν απέναντι στους 400 ως εργαλείο για να δημιουργούν ένα ρήγμα στο ΝΑΤΟ. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Εάν τώρα συνενέσουν, γιατί για να πρέπει να συνενέσει ο κατασκευαστής για αυτό, το ερώτημα είναι τι αντάλλαγμα θα πάρει. Εδώ η διαπραγμάτευση.
0: Είναι αντάλλαγμα το να μην πάνε στην Ουκρανία. Ή ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαν να πάνε στην Ουκρανία. Δεν μπορούσαν να πάνε στην Ουκρανία.
1: Το αντάλλαγμα εδώ, η διαπραγμάτευση δεν αφορά την Τουρκία και τη Ρωσία. Αφορά τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
0: Κατά ναι, έχεις δίκιο.
1: Οι Ρώσοι διαπραγματεύονται με τους Αμερικανούς, γιατί οι Αμερικανοί τους πιέζουν, διευκολύνεται μας για να διευκολύνουμε την Τουρκία. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι αντάλλαγμα θα ζητήσει η Ρωσία, αν αποφασίσει να το κάνει. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε να σκεφτούμε. Δύο-τρία πράγματα. Το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι στην Ουκρανία, να πιέσει το ξεχωριστό.
0: Κάτι στην Ουκρανία,
1: το Ζελένσκι για μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Ρωσία. Το άλλο που θεωρώ και πιο πιθανό είναι, επειδή η Ρωσία πιέζεται οικονομικά από τον πόλεμο πολύ, είναι να ζητήσει άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα ρωσικών κεφαλαίων. Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι κάτι που μπορεί να το ανταλλάξει η Ρωσία. Γιατί και η S-400 δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή. Και είναι μόχλευση, είναι αντάλλαγμα. Έτσι. Είναι μέσο διαπραγμάτευση. Λέω μια υπόθεση, κάνω που όμως την θεωρώ ότι είναι
0: πολύ
1: εναλυστική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν οι Ρώσοι ζητήσουν και οι Αμερικανοί δώσουν κάτι σημαντικό οικονομικά, άρση κυρώσεων, ξεπάγωμα κεφαλαίων, θα μπορούσαν ενδεχομένως. Αλλά ακόμα.
0: Περιγράφεις βέβαια πως για όλο αυτό, δηλαδή το να πουληθούν οι S-400 στο Κατάρ ενδεχομένως, να έρθουν τα F-35, όλο αυτό και το θέμα της Ρωσίας. Όχι απλά είναι ενήμεροι οι Αμερικανοί, πρωταγωνιστούν στις διαπραγματεύσεις.
1: Οι Αμερικανοί, ναι, ξέρουν ότι πρωταγωνιστούν και πολιτοσκοπούν τους Ρώσους να τους διευκολύνουν.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και να κλείδια το προεδρικό περιβάλλον του Τραμπ. Δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα για το θέμα. Γιατί οι Αμερικανοί, πολλοί Αμερικανοί, ένα μέρος σημαντικό του συστήματος, θεωρεί, δικαίως κατά τη γνώμη μου, ότι η Τουρκία με ή χωρίς S-400 δεν πρέπει να πάρει τη F-35 γιατί θα διαρρεύσουν τα μυστικά του αεροσκάφους σε Ρώσους και Κινέζους. Κατά τη γνώμη μου, δικαίω.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δράσεις και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς, παρότι ο Τραμπ έχει πάλι.
0: Πάμε λίγο στο τι σημαίνει τώρα για μας.
1: Κοίτα, τι σημαίνει για μας. Η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός. Κατασκεύαζε περισσότερα από 900 κάτι κομμάτια, τμήματα του αεροσκάφους. Έχει φύγει αυτό. Τι σημαίνει. Υπάρχουν 6 αεροσκάφη τα οποία είχε πληρώσει και ήταν να παραλάβει, τα οποία πάγωσαν το παραπέντε όταν επιλύθηκε ο νόμος ΕΚΑΤΑ. Αυτά ενδεχομένως να μπορεί να τα πάρει. Για να ξαναμπεί στην παραγωγή και να πάρει αεροσκάφη, δεν ξέρω πόσα θα πάρει,

0: θέλει να πάρει ναι. 100. Θα πρέπει να περιμένει, τουλάχιστον έτσι λένε οι, αυτοί που παρακολουθούν την πορεία, τη διαδικασία, χρόνια. Γιατί υπάρχουν άλλες παραγγελίες. Τα έφτια τα βέντε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το παραγγείλει να το πάρει.
1: Καλά, ναι.
0: Εγώ το 16 δεν έχω ακόμα προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνια, γιατί προηγούνται άλλοι, μεταξύ των οποίων και εμείς. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία παρακάμπτει, αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρει πιο γρήγορα, και λέμε εδώ, δεν λέμε αύριο, γιατί ακόμα και αυτό αν γίνει, θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία από την αρχή. Να επιβεβαιωθεί ότι όντως δεν τα κατέχει, να κλείσει τα διαδικασία, να πάρει άδεια κλπ. Άντε να πάρει τα 6 που είναι. Που είχαν παγώσει.
1: Που είναι παγωμένα κάπου. Κάπου που περιμένουμε στην Αριζόνα.
0: Να πάρει κανονικά θα περάσουν κάποια χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν υποθέσουμε ότι θέλει. Εντάξει, το θέμα είναι το πολιτικό, είναι και το επιχειρησιακό. Δεν θέλουμε να πάρει και αυτό τα 5 γιατί θα χάσουν και οι Ούτε οι Ισραηλοί θέλουν να πάρει. Οι Ισραηλοί δίνουν και μεγάλη μάχη γι' αυτό. Η δική μας είναι λίγο πιο.
1: Ναι. Λοιπόν. Να πούμε το εξής. Διαβάζω εδώ και στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Σαμούρου στα Παραπολιτικά. Υπάρχει και το θέμα. Πως και προήλθε και από εμάς και προήλθε και από την Αθήνα ότι τα όπλα αυτά, η ύπαρξη των εγγύησεων, η ανάγκη ύπαρξη εγγύησεων, ότι τα όπλα αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται εις βάρος άλλης νατοϊκής χώρας, Λάμπρο.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προλαθέσει η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, και δεν το έχει θέσει αυτό.
1: Όπως, δεν το έχει θέσει.
0: Δεν το έχει θέσει, όχι. Και θα πρέπει να τεθεί, το θέτει το λόμπι.
1: Ναι.
0: Βασικά το λόμπι, ας πούμε, ο Ζεμενίδης και λοιποί λένε να μην θα πάρει καθόλου η Τουρκία. Έτσι, εάν δεν. Άρη που κάζω Μπέλη κλπ. Αλλά αυτό που λες είναι κάτι το οποίο είχε τεθεί σε προηγούμενη φάση με τα F-16.
1: Σωστά, και βέβαια είχε τεθεί.
0: Επί Biden, έτσι, που τότε ο Πρωθυπουργός, τότε είχε μιλήσει στο Κόγκρεσο, τότε είχε θέσει το θέμα. Και είχε δει, μάλιστα, μην του δώσει τα F-16. Γιατί ακούω τώρα και κάτι, μια επιχειρηματολογία. Από κυβερνητικά
1: όχι, το θέτω γιατί σου θυμίζω και το θέμα των Ουκρανών για τα drones ότι ναι εντάξει πάμε αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, ναι εντάξει τώρα.
0: Διανόητο, τι να τα κάνουμε.
1: Ναι, τι να τα κάνουμε.
0: Τα drones είναι σταθμό για την Τουρκία. Δεν έχουμε να θέλω να σου πει. Αυτό που λες έχει δίκιο γιατί είχε τεθεί. Είχε τεθεί τότε με τα F-16 επί προηγούμενης κυβέρνησης και μάλιστα η Τουρκία έλεγε δεν θα μας βάλει το όριο ότι θα κάνουμε τα F-16.
1: Σωστά.
0: Είχε τεθεί ότι θα πάρει τα F-16 αλλά να μπει ρήτρα. Το Κογκρέσο ζητούσε να μπει ρήτρα ότι δεν χρησιμοποιηθούν κατά συμμάχων. Και μάλιστα έλεγε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Δεν έλεγε μόνο Ελλάδα. Έτσι, αλλά, και οι Τούρκοι αντιδρούσανε. Τώρα βλέπω ότι για κάποιο λόγο το κρατάει πολύ χαμηλά η κυβέρνηση. Και έχω και μια επιχειρηματολογία από. Κυβερνητικά στελέχη που αναπαράγουν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υποδείξουμε εμείς σε ποια χώρα θα πουλήσει σε ποιον.
1: Συγγνώμη,
0: το είχαμε κάνει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει κάνει. Το Κογκρέσο είχε πει μην τους δώσετε τα F-16. Τώρα τι άλλαξε. Γιατί τότε υποδεικνύαμε και καλά κάναμε. Γιατί δεν είναι κάτι θα πουλήσει κάποιος σε κάποιον που μας αφορά. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Εναντίον Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
1: Το θέμα βεβαίως των F-35 δεν είναι μόνο επιχειρησιακό, δεν είναι μόνο. Είναι πολιτικό. Είναι ένα.
0: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο.
1: Ένα μεγάλο στοίχημα του Ερντογάν είναι ότι εμείς τα F-35 θα τα πάρουμε.
0: Είναι γενικά το γενικότερο, είναι προβληματικό το γενικότερο άνοιγμα που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και ο περίγυρος του στην Τουρκία. Είναι προβληματικό όλο αυτό πέραν των F-35 και χωρίς F-35. Όλο αυτό το άνοιγμα και οι πόντοι που τις δίνει είναι προβληματικό. Έχεις δει ότι ας πούμε είναι σιωπηρός και δεν συμμετέχει σε αυτό ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εσωτερικών. Έχει διαχωρίσει τη θέση του. Ούτε μιλάει ούτε λέει. Το προωθούν αυτό, το προωθεί τον Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και πιθανά στην Τουρκία.
1: Ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από τη στιγμή που ανέλαβε, Λάμπρο.
0: Κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Τον κατηγορούν Αμερικανοί, μέλη του Κογκρέσου και γερουσιαστές, ότι λειτουργεί περισσότερο ως Τούρκος πρέσβης στην Αμερική παρά Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία. Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα περιβάλλον, κυρίως γύρω τον πρόεδρο που, τον Αμερικανό, που προωθεί την αναβάθμιση της Τουρκίας. Με την οποία δεν συμφωνεί το υπόλοιπο σύστημα όλο. Έτσι. Ο Ρούμπιο δεν μιλάει, το Στέντι Πάρντερ δεν μιλάει. Πρώην συνεργάτες του Αμερικανού Προεδρού στην προηγούμενη θητεία, του Πομπέο και λοιπά, Μπολτόν, είναι τελείως απέναντι και στα κάγκελα, συγγνώμη για την έκφραση. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια αμερικανική πολιτική χωρίς αφισβητήσεις. Ίσα-ίσα. Έχουμε στο Κογκρέσο και προσπάθεια ψηφίσματων και διαφωνίες από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί το θέμα του Κογκρέσου δεν είναι έτσι απλό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Και διάμεσες εκλογές και όλα αυτά θα συνυπολογιστούν.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο Λάμπρος Καλαρίτης, τον ευχαριστώ τον Λάμπρο και για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό θα τον ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι να είσαι, Λάμπρο μου. Καλή συνέχεια. Δυνάμω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μισό λεπτό πριν να σας πω πρώτα απ' όλα στα παραπολιτικά. Είπα νωρίτερα για το θέμα με το παρασκήνιο του Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα για το ΝΑΤΟ. Όμως, κύριο θέμα στα παραπολιτικά είναι αυτό το φορομπόνους που έρχεται για τους συνεπείς φορολογούμενους. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων, κυρίες και κύριοι, είναι στο πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις. Αναμένεται να ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχει αυξημένες εκπτώσεις. Θα υπάρχει ένα μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και με ευκολότερες ρυθμίσεις και το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει την χορήγηση αυτόματης μείωσης, χωρίς δηλαδή να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Είναι το κεντρικό θέμα στα παραπολιτικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να σας πω πως σήμερα δωρεάν, εντελώς δωρεάν, με την εφημερίδα Παραπολιτικά, Οπλογνωσία, ο ετήσιος οδηγός για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι, εντελώς δωρεάν μαζί με τα Παραπολιτικά, κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Λοιπόν, παρουσιάσεις πολλών όπλων που έγραψαν ιστορία με τις καινοτομίες τους στην οπλοκατασκευή, αλλά και ρεπορτάζ για την ανάγκη βελτίωσης και ενίσχυσης του οπλισμού των ειδικών δυνάμεων του στρατού και της αστυνομίας. Μείνετε εδώ, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την συζήτηση για τα όσα συνέβησαν στο ΝΑΤΟ, τι σημαίνουν οι αποφάσεις, οι συζητήσεις που έγιναν, οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν και για μας και για την Τουρκία, το τι γίνεται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντα έως 120 επί Ομπάμα ή επί Μπάιντεν, οι οποίοι και πέρυσι ήταν 11. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Ακόμα και επί εποχές αημής του Ρέγκαν που νίκησε τον κομμουνισμό, πάλι τότε οι παράγραφοι ήταν 30-40. Τώρα σου λέει υπήρχε ένα αυτό. Δεύτερον, στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Τραμπ έκανε κάποιες εξάρσεις, ιδιαίτερα με την Ισπανία για τα εμπορικά.
6: Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί δεν το πήγε πολύ.
5: Αλλά μέχρι εκεί δεν το πήγε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και όλοι οι Ευρωπαίοι, αν το δεις όπως μου έλεγαν για το τραπέζι των 32 μέσα στην Άγκυρα, ήταν ας πούμε αρκετά ήρεμος και βεβαίως πολλά πράγματα ευνοούν. Αν δούμε ξεκάθαρα, Ανδριάννα μου, ότι αυτή η σύνοδος ευνόησε φοβερά την Ουκρανία. Έτσι. Εδώ μιλάμε για τεράστια κεφάλαια που φεύγουν, επειδή είπες και την Ευρώπη, γιατί και η Ευρώπη έχει δώσει πλέον το δάνειο των 90 δις, είναι τεράστιο ποσό, αλλά το 139 δις θα είναι για την Ουκρανία.
6: Είναι πολλά, ναι.
5: Από τον ΝΑΤΟ είναι πολλά, δηλαδή. Συν της άλλης, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος είναι ότι υπάρχει πλέον συμπαραγωγή, εντάξει αυτό δεν γίνει σε μια μέρα, των συστημάτων Patriot που είναι αυτό που έχει ανάγκη από την Αμερική η Ουκρανία, γιατί είναι τα μόνα τα οποία σταματάνε τους πυράβλους της Ρωσίας για να μην σκοτώνουν τους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα καταλαβαίνεις στη στιγμή ότι ήταν χαλαρή η σύνοδος, ένα, με τον Τραμπ πιο προσαρμοσμένο σε κάποια, ίσως και επειδή οι Ευρωπαίοι τώρα πληρώνουν για την άμυνα, θα πληρώσουν και αγοράζουν και αμερικανικά στρατιωτικά προϊόντα, και συγχρόνως σε άλλα θέματα, δηλαδή και ας πούμε θέματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον παγκόσμιο, δεν τον είδα να ανακατεύεται ή τουλάχιστον πώς θα κινηθούν. Άρα με τους Ευρωπαίους είναι σε μια κατάσταση στην οποία ακόμα και τους Καναδούς, έτσι, οι οποίοι και αυτοί προσαρμόζονται στο 3,5%, δεν λέω στο 5%, το 5% θα πάρει μέχρι το 2035 να υλοποιηθεί. Άρα το θέμα της Ευρώπης, ένα αυτό. Δεύτερον, προσπαθεί να προσαρμόσει αυτό που είπε στην αρχή της εισαγωγής σου, τα προγράμματα SAFE, τα οποία οι Ευρωπαίοι είναι μέσα, αλλά και το νέο πακέτο του ΝΑΤΟ, γιατί παρακολούσα την πρώτη μέρα, το απόγευμα, την σύνοδο του ΝΑΤΟ, τι έκανε με την αμυντική βιομηχανία. 50 δις δολάρια. Γιατί εδώ μιλάμε τεράστιο ποσό για τα οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ, δηλαδή, και πώς θα ενωθούν, πώς θα συγκλίνουν, πώς θα συνεργαστούν τα νατοϊκά προγράμματα με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί η Ελλάδα πρέπει να παίξει ρόλο, έτσι.
6: Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Είναι το ερώτημα, γιατί πέραν τώρα του Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά, γιατί και το Κάσιους Μπέλι ορθώς ο Πρωθυπουργός το έθιξε και στην Άγκυρα προμηνών, αλλά εδώ τώρα είναι ότι σε προγράμματα του ΝΑΤΟ, τα οποία σημεία θα είναι πολλά, είδα σημεία είναι 77 προγράμματα, ας πούμε, δεν έχει επίσης ανακοινωθεί, αλλά 77 είναι.
6: Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ βλέπεις αυτό τον ξαφνικό έρωτα Τραμπ-Ερντογάν, δηλαδή ότι κάτι,
5: ναι,
6: κάτι άλλαξε στις σχέσεις τους, κάτι.
5: Ναι, αντιλαμβάνω να ειζήκω κάτι σίγουρα και μην ξεχνάμε ότι όλα κρύβονται πίσω από F-35 και τι γίνεται με τους S-400, έτσι.
6: Δηλαδή ποιο είναι αυτό που άλλαξε, ότι δέχθηκε,
5: ότι
6: δέχθηκαν οι Τούρκοι να μεταφέρουν τους S-400.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή ασχέτως αν λέγεται το Κατάρ, εγώ οι πληροφορίες που έχω τώρα μιλάμε σημερινές, παίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
6: Α, παίζουν περισσότερο από το Κατάρ.
5: Να παίξουμε τον Ερντογάν, γιατί εδώ είναι, μιλάμε, πρώτον είναι τεράστιο το πρόγραμμα των S-400. Μιλάμε για πολύ βαριά βαλιστικά πυραυλικά συστήματα, αντιβαλιστικά. Επίσης ας μην μιλάμε ότι πρέπει να είναι χώρα η οποία να αντέχει να το πληρώσει. Πρέπει η Ρωσία να το αποδεχτεί ότι θα μετακυλήσει όλο αντιπυραυλικό σύστημα σε άλλη χώρα εκτός Τουρκίας. Θέλω δηλαδή να πω ότι όπως είναι τα πράγματα, επειδή θέλει να τα δώσει ο Ερντογάν τα F-35, 6 από αυτά είναι ήδη έτοιμα στην αεροπορική βάση Λιούκ στην Αριζόνα από τους Αμερικανούς. Άρα προφανώς δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή σωστά είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε εμείς να μπλοκάρουμε άλλα προγράμματα, και έτσι είναι το σωστό αυτά που κάνει κάποιος εδώ στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν κάτι εδώ στην Ελλάδα, 30 χρόνια να τα παρακολουθείς. Είναι δυνατόν να λέει να μπλοκάρει η Ελλάδα τώρα προγράμματα άλλης χώρας, δηλαδή τι, δεν είναι πράγματα αυτά, δεν είναι σοβαρά αυτά που τα λένε. Αλλά νομίζω σημαίνει ότι θέλει προσοχή, νομίζω σημαίνει επίσης ότι είναι μια εξέλιξη.
6: Να πούμε έτσι για να πούμε ναι, και ακριβώς το τι συμβαίνει, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο περιγράφεις. Ναι. Άλλο είναι να μπλοκάρουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.
5: Στο safe, ή σε κάποιο safe, άλλο.
6: Ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.
5: Σωστά.
6: Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλο να συζητάμε αν εμείς μπορούμε να μπλοκάρουμε διμερείς συμφωνίες. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο. Αλλά έχεις δίκιο, μπαίνουν όλα στο ίδιο, όπως το λένε, στο ίδιο αυτό.
5: Άσχετοι μιλάνε, Ανδριάνα μου, για πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Δηλαδή, ας πούμε, τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την περίπτωση των Αμερικανών, αναφέρουμε, ας πούμε, την περίπτωση ότι μπλοκάρανε γιατί έχει να κάνει με τη Ρωσία. Τώρα, αν ας πούμε οι S-400 πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν μπορεί να μπει με τα συνδημερή θέση και να πει ας πούμε όχι δεν θα
6: τα πάτε.
5: Η Τουρκία, μην ξεχνάμε, ήταν στις χώρες που το 1999 ήταν στο πρόγραμμα του F-35, συγγνώμη. Με Αυστραλούς, με Βρετανούς, με Νορβηγούς, με Ολλανδούς, Ιταλούς και βάλε. Και νομίζω και κανένα ακόμα. Καναδούς. Νομίζω, άρα αυτή τη στιγμή, σε διμερείς συμφωνίες δεν παίρνουμε.
6: Θανάση, πες μου το εξής. Εμάς μας προβληματίζει τι στο θέμα των F-35, εκτός την... Εκτός ότι είναι μια πολιτική νίκη του Ερντογάν, ειδικά στο εσωτερικό της χώρας του, έτσι.
5: Ναι, ότι βέβαια.
6: Το είπα και το έκανα, ας πούμε.
5: Και άμα καταφέρει και διώξει και τους S-400 από
6: ναι,
5: τον
6: ναι,
5: ο πονοκέφαλος,
6: ναι,
5: έτσι. Ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία του στην εξωτερική πολιτική. Από το 2019 έχει
6: πρέπει να έκλεινε το μάτι όμως στη Ρωσία.
5: Φανάσει
6: και το είδαμε το ρόλο που έπαιξε όταν μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία.
5: Και τώρα βλέπει ευσύνη και την κατάσταση, δεν πάει καλά η Ρωσία στην Ουκρανία, έτσι. Οπότε σου λέει κάτσε να γυρίσω εδώ, γιατί πάει, οι Τούρκοι τέτοιοι είναι. Αλλά το θέμα είναι στα διπλωματικά και όχι μόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή η ανησυχία πιο πολύ είναι ότι και το Ισραήλ έχει μεγαλύτερη ανησυχία, διότι προφανώς η Τουρκία δεν τα πάει καλά με το Ισραήλ, άρα ο Νετανιάχου γι' αυτό ανησυχεί, διότι μελλοντικός εχθρός του Ισραήλ σίγουρα δεν θα είναι οι αραβικές χώρες, θα είναι η Τουρκία. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ, λόγω των σχέσεων με το Ισραήλ, με την Κύπρο, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροπλάνο το οποίο είναι ολόκληρο ένα εργοστάσιο, το οποίο ένα σωρό πράγματα μπορεί να ρυθμίζει. Άρα προφανώς η ανησυχία μας είναι και επιχειρησιακή και τεχνολογική. Και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία έχει αυτάσει, είχε παραγγείλει στην αρχή 100 αεροπλάνα, αν θυμάμαι έτσι. 100 αεροπλάνα ήταν το 99. Ασχέτως αν πήγε πίσω, άρα 100 δεν βλέπω να παίρνει, το αποκλείω τα επόμενα χρόνια, ούτε συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε.
6: Λοιπόν, και ένα σχόλιο για τη δήλωση Ρούτε που είχαμε, ή μάλλον, συγγνώμη, για τη δήλωση Ρούτε που δεν είχαμε.
5: Ναι, ναι.
6: Ερωτηθείς για το κάζους Μπέιλι, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ βεβαίως. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κυρίες και κύριοι, ο Μάρκ Ρούτε, είπε «Εγώ δεν σχολιάζω, δεν είμαι σχολιαστής. Εγώ είμαι εδώ για να διατηρώ την ενότητα της συμμαχίας».
5: Ναι, κοιτάξτε, κάτι τέτοιο είχε γίνει με το Γιβραλτάρ μεταξύ Ισπανίας και Βρετανίας για το βράχο ενό, το οποίο είναι υπό Βρετανική επικοκρατία ενώ οι Ισπανοί το θέλουν. Και τότε είπε: θυμάμαι πριν από κανένα 6 μήνες, μην με βλέπετε με αυτά. Τώρα εδώ σε πιο σοβαρό μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είπε: εγώ δεν σχολιάζω. Ξέρεις, επειδή χρόνια με τον ΝΑΤΟ ασχολούμαι, δεν υπήρξε γενικός γραμματέας συμμαχίας από τον Λόρδο Ρόμπερτσον ή τον Λόρδο Κάριχτον μέχρι τον Στόλτεμπεργκ και τον Ρούτε που να πει: εγώ σχολιάζω. Δηλαδή, α πούμε, δεν θέλουν, τη χαϊδεύουν την Τουρκία, δεν θέλουν, το βλέπουν νομικά τι συμβαίνει, το βλέπουν. Άσχετοι δεν είναι και οι λύθοι δεν είναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να εμπλακούν περισσότερα και σου λέει είναι και η γραμμή τώρα, πρόσεξε την Τουρκία λόγω Τραμπ, πρόσεξε την Τουρκία μάλιστα λόγω άλλων, άρα καταλαβαίνεις εκεί το πήγε ο παμπώνυρος Ολλανδός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
6: Λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ τον Θανάση Δρούγο.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
6: Γεια σου, Θανάση. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Χρήστο. Καλησπέρα στη Θωμαής, καλησπέρα, να είστε καλά κυρίες και κύριοι, γεροί και δυνατοί, γεια σου Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, συζητάμε το θέμα της, καλησπέρα στον Νίκο, συζητάμε το θέμα της Τουρκίας, περιμένουμε, μισό λεπτό, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των F-35, είχε δίκιο σε αυτό που έλεγε και ο Λάμπρος νομίζω το είπε και ο Θανάσης λίγο αργότερα. Ας περιμένουμε την έγκριση πρώτα απ' όλα από το Κογκρέσο και θα δούμε πώς θα το πουλήσει στη συνέχεια, ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, πώς θα το πουλήσει στη συνέχεια ο Ερντογάν.

Είναι γεγονός ότι πλέον βλέπουμε μια μεταβαλλόμενη ισορροπία στο ιστορικό της συμμαχίας. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι πως επιταχύνονται τα εξοπλιστικά σχέδια, τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Τραμπ έχει πολλές φορές αναφέρει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τα περισσότερα χρήματα στο ΝΑΤΟ κτλ. Και ότι απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά από τους συμμάχους. Είναι δεδομένο ότι πάμε σε μια νέα ισορροπία δυνάμεων εντός της συμμαχίας. Ζητάνε ούτως ή άλλως οι Αμερικανοί την αύξηση των υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών χωρών, και εκεί κάπου μπλέκεται αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Ευρώπη. Τις επενδύσεις δηλαδή στην άμυνα και την ασφάλεια, προκειμένου να μπορέσει να δυναμώσει πλέον και σε αυτό το κομμάτι.

0: Μάριος Ευθυμιόπουλος κοντά μας, κυρίες και κύριοι, επικεφαλής του Think Tank Strategy International, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι σας, κύριε Ευθυμιόπουλο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, και το δικό σας σχόλιο για αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε ήδη και με τον Θανάση Δρούχο και με τον Λαμπρό Καλαρίτη για το παρασκήνιο της Συνόδου και βέβαια τις όποιες εξελίξεις παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, καταρχήν, όσον αφορά τα ΝΑΤΟΕΚΑ, το έχω πει πανελθόν, πρέπει κάποιος να μπορεί είτε με τα ΝΑΤΟΕΚΑ.
0: Κύριε Θεμιόπουλε, δεν σας ακούμε καλά. Εάν χρησιμοποιείτε handsfree, θα σας παρακαλούσα να τα αφαιρέσετε να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Θα σας δώσω λίγο χρόνο προκειμένου να. Μια χαρά τώρα. Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ό,τι έχει γίνει ουσιαστικά με τα ΝΑΤΟΕΚΑ είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο διφορούμενη. Θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Η ατζέντα με τον ΝΑΤΟ είναι πρωτεγεγραμμένη εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, στο τέλος της τελευταίας συνόδου του ΝΑΤΟ προδιαγράφονται ορισμένες πολιτικές με τις οποίες καταρχήν αξιολογείται το τι έγινε πέρυσι και δημιουργείται έτσι η ατζέντα μέσα στον χρόνο πριν την ίδια τη σύνοδο. Αλλά όσον αφορά την ίδια τη σύνοδο, αυτό που γινόταν ήταν να υπάρχει μια κινητικότητα ουσιαστικά σε σχέση με το διπλωματικό κομμάτι της ατζέντας του ΝΑΤΟ, που περιλάμβανε σημαντικά τα πιο σημαντικά κομμάτια. Καταρχήν Μέση Ανατολή, Ρωσία και Ουκρανία. Και λόγω αυτού βιομηχανία μιλική βάσει του υπολογιστικού 5%. Το άλλο το ζήτημα ήταν τι γίνεται με τον κυβερνοφόρο, με την ενεργειακή ασφάλεια και εν τέλει την βιομηχανία στα στάνταρτ του ΝΑΤΟ.
0: Κάτι το οποίο. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Θημίου, που κάνει συνεχώ διακοπέ. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε.
1: Μισό λεπτό πάλι.
0: Ναι,
1: μα ακούτε τώρα καλύτερα πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι επειδή βρίσκομαι εν κινήσει.
0: Είστε κίνηση, ναι, ναι.
1: Αυτό που κάποιος κατανοεί αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα ΝΑΤΟΕΚΑ ζητήματα όσο αφορά, όπως είπα, την ατζέντα επιγραμματικά, είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ τους. Κάτι το οποίο έχει διαπραγματευτεί κάποιο εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, τα υπουργεία εξωτερικών έχουν λάβει την ατζέντα θεματολογία τις δικές τους κριτικές σε σχέση με το πώς πρέπει να κινηθεί η ατζέντα. Ούτως ώστε όταν φτάσουν στην κάθε αυτή, να μπορέσει να υπάρχει μια. Για κάποια επικοινωνία.
0: Όχι, κύριε Θημιόπουλε, θέλω πολύ να σας ακούσω. Έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή. Ζητώ συγγνώμη, δεν δυσκολευόμαστε. Λοιπόν, ο κύριος Μάριος Θημιόπουλος, προσπαθούμε, αλλά υπάρχει ένα θέμα.
1: Ξαναδοκιμάσα να με πάρετε, μήπως δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Είστε εν κινήση.
1: Όχι, είμαι σταματημένος, αλλά είμαι σε πολύ καθαρή κίνηση.
0: Λοιπόν, να δοκιμάσουμε πάλι.

0: Λοιπόν, μην την ξεχνάμε τη συζήτηση την οποία υπάρχει σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε το τι γίνεται με το θέμα της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Και αυτό γιατί η χώρα μας είναι αυτή που έχει πει το όχι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τι θα γίνει ενδεχομένως στη συνέχεια. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μία μικρή προσπάθεια να ακούσουμε τον κύριο Θημιόπουλο τώρα, να δω αν θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα ξανά.
1: Καλησπέρα ξανά. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να πω επιγραμματικά ότι η ατζέντα του ΝΑΤΟ είναι προδιαγεγραμμένη. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Όταν φτάνουν στην ώρα της συνόδου, υποτίθεται ότι θα συμφωνήσουν για ορισμένα ζητήματα. Πού είναι όμως το πρόβλημα εκεί πέρα? Η Τουρκία αυτό το εκμεταλλεύτηκε ούτως ώστε να δείξει ότι μπορεί, αφενός για τη Μέση Ανατολή, για τη διαπραγμάτευση και βεβαίως για τη βιομηχανία της, όπως επίσης για την αγορά των μηχανών και των F-35. Εκεί πέρα λοιπόν έχει γίνει ένα παραπολιτικό, ας πούμε, παζάρι πολιτικής επικοινωνίας, όπου κάποιοι νομίζουν ότι, ας πούμε, ακόμα και ο Ζελένσκι όταν ήρθε εκεί πέρα, ότι μπορεί να είναι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι. Είναι παράλληλα ζητήματα. Ή διμερή ή πολυμερή. Εξού και η παρουσία του Τραμπ στην αρχή με τον Ερντογάν δεν είχε σχέση με το ανατοϊκό αυτό καθεαυτό, αλλά το γεγονός ότι θα ερχότανε, κάνανε συζητήσεις για τις διμερείς τους σχέσεις. Τώρα, ποιο είναι το μεμπτό της όλης της υπόθεσης? Ότι το έκανε να εμφανίζεται η Τουρκία ότι αυτή μπορεί, αυτή ξέρει και αυτή εν τέλει μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, να είναι κερκόπορτα για πολλές καταστάσεις, ακόμα και τον Αλσαρά. Τη Συρία που δεν έχει απολύτως καμία σχέση, να έρθει μέσα στα ζητήματα και τον έβαλε, τον ανάγκασε να έχει και συνάντηση μαζί με τον Ερντογάν. Και πάμε λοιπόν στα ευρωπαϊκά. Πολύ σωστά είπατε κάποια στιγμή ότι τα ευρωπαϊκά από μόνα τους, η Ευρώπη η ίδια, έχει βάλει πλώρη να έχει αυτονόμηση δυνάμεων και βεβαίως ανεξαρτησία στη βιομηχανία
2: της
1: εν τέλει. Αυτό όμως για να επιτευχθεί πάλι χρειάζεται τον ΝΑΤΟ και θα σας εξηγήσω γιατί. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι τα ανατολικά πρότυπα βιομηχανίας και δυνάμεων παραγωγής των υλικών και υλών, όπως επίσης των αμυντικών εξοπλιστικών που χρειάζονται για να μπορέσουν να χτιστεί αυτή η ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Βασικό ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Αντικαθιστούμε τα ανατολικά πρότυπα ή τα χρησιμοποιούμε? Δεύτερον, εφόσον τα χρησιμοποιούμε αυτά που υπάρχουν, τότε στο SAFE, το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο τι είναι στην πραγματικότητα, μια δανειοδότηση για να αρχίσει η βιομηχανία να λειτουργεί και με μεγάλους ρυθμούς.
0: Τότε στο SAFE, τι, βάζουμε την Τουρκία, θα πείτε.
1: Στο SAFE, ναι, σου λέει ότι αν διατηρώ ανατοϊκά πρότυπα, προφανώς και βάζω την Τουρκία.
0: Προφανώς και βάζω την Τουρκία, ναι, σωστά.
1: Γιατί είναι σύμμαχος? Γιατί είναι σύμμαχος, με την έννοια ότι πληρεί και αυτή τις προϋποθέσεις των ανατοϊκών πρότυπων. Και αυτό είναι το μεγάλο χαρτί ουσιαστικά της Τουρκίας για την Ευρώπη. Όμως το πολιτικό κομμάτι. Βγαίνει η Ελλάδα και λέει το εξής. Κοίτα, κάζους μπέλη, δεν κάνουμε κοινά προγράμματα. Πηγαίνουν με την Ιταλία, βάζει την Ισπανία να μαλώσουν με τους Αμερικανούς. Δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ηθική και πολιτική αξιολόγηση. Και κάθε τρεις και μία μας απειλεί, όχι μόνο με κάζους μπέλη, αλλά απειλεί και χώρα όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία κατέχει μέρος της παρανόμωσης από το 1974 μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να περάσει αυτό. Και ορθώς το ερμηνεύουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει μια σταθερή στρατηγική πολιτική, η οποία να μην γίνεται μόνο τώρα ή μόνο επειδή τα πράγματα πήγανε, ας πούμε, φτάσαν σε ένα σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί η πολιτική κατευνασμού, ως παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να λειτουργούσε τότε, με τα σημερινά δεδομένα και την έρχεται εκτονική ασφάλεια, δεν δουλεύει. Το δεύτερο το σημαντικό. Όταν η Τουρκία η ίδια στον East Med, South East Med ουσιαστικά για την ενέργεια και το αέριο μπήκε μπροστά και είπε όχι μόνο Καζουμπέλη αλλά στέλνω και το πολεμικό ναυτικό, ήρθε σήμερα να κάνει σύναψη συμφωνίας, κάτι το οποίο αναμενότανε βέβαια, να κάνει σύναψη συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων ότι θα κάνει σύνδεση πετρελαίου και αερίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί τι κάνανε, ρίχνανε άδειο για να πιάσουν γεμάτο, δηλαδή απειλούν και κάνουν στρατηγική πλαισίωση μεμονωμένων κρατών τα οποία έχουν την δύναμη.
0: Απλά εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο και η στάση που τηρούν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, αν διαβάσουμε και τις δηλώσεις που είχαμε από τη Φοντερ Λάιν, για παράδειγμα, είναι λίγο παρακαλετές προς την Τουρκία.
1: Καταρχήν, έχει γίνει ένα τραγικό λάθος ξανά επικοινωνιακό όταν πήγε η Κάγια Κάλλας.
0: Η Κάγια Κάλλας, σωστά, βέβαια.
1: Να σας πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πιθανώς ο κόσμος να μην το γνωρίζει, αλλά για μένα προσωπικά είναι σημαντικό. Όταν είσαι εκπρόσωπος του τομέα εξωτερικής και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πηγαίνεις να δεις έναν αρχηγό κράτους τρίτης χώρας όπως είναι η Τουρκία, τότε πρέπει οπωσδήποτε στη συνάντησή σας να μπαίνει η ευρωπαϊκή σημαία από πίσω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Σημαία από πίσω.
0: Δίκιο, δίκιο έχετε. Ναι, κύριε Φτιάχνη.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο ίδιος θέλει να φαίνεται ότι είναι ψευτοαυτοκρατορικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ότι το ελέγχει.
1: Το Οθωμανικό, ας πούμε. Ναι, ότι ελέγχει την κατάσταση.
0: Ότι ελέγχει την κατάσταση.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι η κυρία Φόντερ Λάινεν, όπως και έπραξε καθ' όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έλεγε κάτι ωραία παραμυθάκια. Νομίζαμε όλοι ότι είναι κανονικά φίλοι της Ευρώπης, φίλοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το καταλαβαίνουμε. Με το που τελείωσε η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρχισαν ξανά να μιλάνε για τα ζητήματα της Τουρκίας.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να το δείξει. Όχι να παίζουμε πολιτικές, ας πούμε, διπλωματικές για να μην ταράξουμε, ας πούμε, κάποιες διπλωματικές σχέσεις. Η ηγεσία βγαίνει μέσα από κάποιες κόκκινες γραμμές. Γι' αυτό βέβαια, αν παρατηρήσετε, λέω συνέχεια κόκκινες γραμμές. Δεν λέω αμέσως να βγούμε εναντίον, αλλά κάποια πράγματα, ας πούμε, πρέπει να έχουμε και εμείς κάποια στάνταρ.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ. Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, ο κύριος Ευθυμιόπουλος, και επικεφαλής του Think Tank Strategy International.

0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι στη Λάρισα έχει οριοθετηθεί η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης από χθες και γι' αυτό. Υπάρχει ένα πυκνό νέφος το οποίο έχει σκεπάσει την περιοχή και λόγω του νέφους αυτού υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες στους αυτούς που βρίσκονται στην γύρω περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη εδώ και 2 ώρες περίπου μια φωτιά στα Λάβαρα Εύρου που έχει ξυπνήσει μνήμες, βεβαίως από την τραγική πυρκαγιά που είχαμε στην Δαδιά. Και να σας πω ότι έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτή η απαιτούμενη πλειοψηφία για την Κεντρική Επιτροπή έγινε τελικά μέσω Zoom και βλέπω εδώ μία καταγγελία του Χρήστου Γιαννούλη, του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, για προπυλακισμό στην Κουμουνδούρου. Ξύλο κοντέψανε να παίξουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, για να το μεταφράσω απλά. Έχει βάλει φωτιά στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ανάρτηση. Είναι ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή την ώρα παραμένει σε εξέλιξη η συνεδρίαση τη πτέρυγα μειοψηφία. Οι πληροφορίες όμως λένε ότι θα ζητήσουν αναβολή στη συνεδρίαση, να πάνε για 18 εβδόμου. Ο κύριος Γιαννούλης καταγγέλει άσκηση σωματικής βίας, μάλλον όχι, καταγγέλει ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας, ναι, κατηγορώντας κάποιους ότι είναι επικίνδυνοι. Στελέχη, λέει, του κλίματος Πολάκη δημιούργησαν ένα επεισόδιο στην Κουμουνδούρου ζητώντας την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχαμε στιγμές έντασης, λογομαγίες σε φορτισμένο ύφος. Ήτανε παρόντα αρκετά στελέχη. Λοιπόν, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ, μείνετε στα παραπολιτικά 90,1, 13 και 53 πρώτα λεπτά, διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
5: Το πόμολο που σου κάνει.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν, πιαρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
8: Τι ήταν αυτό?
9: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
7: Να το, το βρήκαμε, ναι.
9: Μπράβο.
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
11: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: 90,1.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας. Και σήμερα σταθερά κοντά σας είναι η εκπομπή Μίλησέ μου. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και ήρθα να μιλήσω στο Γιώργο Κουβαρά. Θέλω να σας ενημερώσω πως οι συντελεστές της εκπομπής είναι ο Χρήστος Μυρίδης στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια ο Βασίλης Κρυμπάς. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε και ένα email που λέγεται radio@parapolitica.gr. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και ήρθα να μιλήσω στο Γιώργο Κουβαρά. Γιώργο, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς την
0: καλώς όρισες.
1: Λοιπόν, πάντα το ήθελα να αλλάξουμε ρόλους. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως έχεις δει, τον παίρνω το ρόλο σου άνετα οποιαδήποτε στιγμή.
0: Μα για να διατηρηθεί η ισορροπία το έκανα αυτό, τι νομίζεις.
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρήκα, Γιώργο.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω εδώ. Γιατί εκτός του ότι είσαι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είσαι και ένας αξιαγάπητος άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ.
1: Και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, νομίζω, και το βλέπει. Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εσύ. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια μερίδα των πολύ καλών τραγουδιστών που δεν οι σιρήνες, ας πούμε, δεν τους τράβηξαν έτσι του εμπορικού, του σκέτου εμπορικού. Κράτησαν πάντα μια ποιότητα. Και δεν είσαστε πολλοί που το έχετε κάνει αυτό. Είσαι από τους λίγους. Θα μπορούσες να έχεις κάνει μια καριέρα και άλλου τύπου, έτσι, συμπληρωματική με αυτήν, σε μεγάλα πίστες, σε μπουζούκια, ιστορίες, να γίνεται από κάτω χαμός, να σου βάζουν μικρόφωνα που να μην ακούς ακριβώς Γιώτα Νέγκα, να ακούς κάτι μεταξύ Γιώτα Νέγκα και ηλεκτρονικής μουσικής. Εσύ όμως δεν τα έκανες αυτά. Είσαι εκεί, σταθερή, πιστή, σε ένα είδος το οποίο υπηρετείς με αυτοθυσία, θα έλεγα, με αυταπάρνηση μάλλον. Όχι με αυτοθυσία.
0: Τάξιμο, θα έλεγα εγώ.
1: Με τάξιμο.
0: Ναι. Με βαθιά αγάπη και σεβασμό και τάξιμο. Ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποια πράγματα που δεν τα ελέγχεις. Αν σε έχουν ποτίσει κάποια πράγματα και σε έχουν χτίσει εντός εισαγωγικών μουσικές, συμπεριφορές, άνθρωποι, επιλογές, γίνεται ο δρόμος σου και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Από την άλλη μεριά, μιας και είπες για σιρήνες, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Μπορεί και να ήμουν τυχερή που δεν με προκάλεσαν πολύ οι σιρήνες, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συνέβαινε. Για να μην κάνω και την Αγία με το Φωτοστέφανο. Σαφώς και είναι μια επιλογή, αλλά να τη βάλουμε και αυτή την παράμετρο.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν ήρθαν οι σιρήνες να με βάλουν σε δοκιμασία, οπότε δεν μπορώ να κάνω το μάγκα σε αυτό.
1: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύω αυτό που κάνω και ούτε και σημαίνει ότι είμαι ανοιχτή για τις σιρήνες πια.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν σου πάει.
0: Δηλαδή, τώρα πια
1: τουλάχιστον έχει τόσο πολύ εδρεωθεί σε αυτό που κάνεις. Αλλά στο ξεκίνημα, αναρωτιέμαι, εσύ ήσουν ένα. Καταρχάς, πώς ασχολήθηκες με τη μουσική, για πες μου.
0: Γεννήθηκα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική.
1: Ναι.
0: Μου είχε δοθεί το ταλέντο, η ικανότητα, ας πούμε, αυτό το δώρο. Ό,τι ακούω να μπορώ να το αναπαράγω κατευθείαν.
1: Μάθαινα. Από εκεί ξεκινάει, όπως το λέει η Γιώτα, είναι καταπληκτικό το αυτή, το περίφημο αυτή.
0: Μα τραγουδάμε με τα αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοώ, δηλαδή κουδίζουμε, ναι. Αυτό είναι το πρώτο κύριο. Γιατί φωνή έχουμε όλοι με έναν τρόπο. Η σύνδεση όμως είναι
1: έτσι,
0: αν θα διακοπεί, αν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν, αφού είχα γεννηθεί και με αυτό, με τράβαγε πάντα. Ήταν το πρώτο ανάμεσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες, από τα παιχνίδια, από τις βόλτες, από οτιδήποτε. Ήταν αυτό η μελέτη μου. Οπότε, ξέρεις, ο δρόμος χαράχτηκε.
1: Η μελέτη σου κιόλας.
0: Μελέτη, ο δρόμος χαράχτηκε νωρίς.
1: Σε φαντάζομαι μικρό παιδάκι να είσαι, ας πούμε, με τα δισκάκια τα 45.
0: Κασέτες.
1: Κασέτες, ναι.
0: Είχα την τύχη να δουλεύει ο θείος μου στην Κολούμπια και ό,τι η παραγωγή γινόταν μου φέρνει και από μια κασέτα. Και είχα ατελείωτες, απίστευτες κασέτες από όλα τα είδη, από όλες τις γλώσσες, από ελληνικά, έντεχνα, δημοτικά. Χαμός.
1: Για πες μου από.
0: Και κλεινόμουν 8 ώρες στο σαλόνι, ας πούμε.
1: Και άκουγες αβέρτα.
0: Και άκουγα και πρόσεχα. Και δεν ήταν το μέλημά μου.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που το ανακαλώ τώρα και το παρατηρώ. Δεν ήταν το κύριο μέλημά μου να μάθω τη μελωδία. Ναι, μεν τη μάθαινα και τη μάθαινα εύκολα. Αλλά ό,τι με δονούσε και ό,τι με συγκινούσε, έψαχνα από πίσω να βρω γιατί. Δηλαδή, γιατί με συγκινεί τώρα αυτή η κορώνα, ή γιατί με συγκινεί ο τρόπος που είπε αυτή τη λέξη, καρδιά, ξέρω εγώ, ή αυτή τη λέξη, ή εσύ, η αγάπη μου, ή οτιδήποτε, αύριο, ξέρω εγώ. Οπότε, τι έκανα. Προσπαθούσα να καταλάβω το δικό μου συνέστημα, να το αποκωδικοποιήσω και να βάλω, να δω εγώ πώς μπορώ να το πω αυτό. Μετάλαβα. Και να συγκινήσω.
1: Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια που θυμάσαι, ας πούμε, ως παιδάκι να τραγουδάς και να σε συγκινούν από το ελληνικό ρεπερτόριο?
0: Στο σπίτι υπήρχε πάντα όλη η σκηνή του λαϊκού έντεχνου της εποχής, ναι. Δηλαδή από το Καζατζίδη μέχρι το Νταλάρα και την Αλεξίου, του Μοσχολιού, όλο αυτό το πράγμα. Βυθικότσι, Στράτος Γιονυσίου και δημοτικά που άκουγε η μαμά. Εγώ από την άλλη μεριά, μεγαλώνοντας, σιγά σιγά έβαλα την Αλέκα Κανελίδου, την Τανιά Τσανακλίδου. Έβαλα και άλλα ακούσματα. Μ' άρεσαν πάντα, πάντα μου άρεσαν, ειδικά μπαίνοντας στην εφηβεία, τα πολιτικά τραγούδια. Οπότε ο Θοδωράκης ήταν πολύ μέσα, ο Μικρούτσικος τότε με τους δίσκους του.
1: Βέβαια, μετά το 75.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε κάπως έτσι χτίστηκε όλο αυτό.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι καθόλου ένα τραγούδι? Ας πούμε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω στο προφήτη Λία τα Σοκάκια.
0: Ναι.
1: Μικρό μιλάμε τώρα όμως, πολύ μικρό. Θυμάσαι καθόλου τραγούδια που τραγούδαγες ως κοριτσάκι και που σου λέγανε «Πα, Γιώτα, τι ωραία» και τα λοιπά?
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά την μεγάλη έκπληξη που είχα κάνει και στον μπαμπά μου, γιατί ο μπαμπάς μου έπαιζε μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Και εγώ κρυφά μελετούσα, γιατί το είχα και αυτό, δηλαδή δεν έβρισκα την νότα.
1: Ναι.
0: Μελετούσα εβδομάδες ολόκληρες για να του παίξω το γελαστό παιδί. Μπράβο. Στο μπουζούκι και να το τραγουδήσω.
1: Έλα.
0: Και ήταν ο στόχος μου αυτός. Και μόλις έφευγε για τη δουλειά, εγώ πήγαινα και.
1: Και πήγαινες και ακουστικά,
0: ναι, και
1: το βρήκες.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Μετά σπούδασες μουσική ποτέ?
0: Πολύ αργότερα.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα επέλεξα, αφού είχα μπει στη δουλειά, αφού είχα μεγαλώσει και αφού άρχισα να αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα λόγω κακών συνθήκων. Mm. Πήγα στη δασκάλα μου, την Άννα Διαμοντοπούλου, για να με κάνει καλά. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, φίτησα κανονικά.
1: Όταν λες προβλήματα λόγω κακών συνθήκων, τι εννοείς?
0: Κακού ήχου, συναδελφικής μη αλληλεγγύης μουσικών.
1: Ναι, ναι,
0: ξέρεις,
1: ναι,
0: να παίζουν πιο δυνατά πάνω στη φωνή από ό,τι στην εισαγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνέβαιναν καμιά φορά, ναι. Αλλά και ο κακός ήχος, πολύ βασικό, ναι. Με τη φασαρία του κόσμου και όλα αυτά. Εγώ νόμιζα ότι μπορούσα να τα κερδίσω όλα αυτά και η δασκάλα μου είπε: «Όταν θα συμβαίνουν αυτά, είσαι ψιθυρίζεις». Μα της λέω: «Δεν θα ακούγομαι». Μα μου λέει: «Αυτό είναι το ζητούμενο». Mm. Γιατί μόλις δεν ακούγεσαι, θα κινητοποιηθούν οι άλλοι και δεν θα σπάσεις το λαιμό σου. Δεν τον αφήσεις εκεί.
1: Σωστά. Ναι.
0: Μου έδωσε αμέσως την πρώτη συμβουλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι ξεκίνησα τις σπουδές.
1: Ναι.
0: Έκανα και θεωρία και οργανογνωσία και σολφές και
1: ναι.
0: Αρμονίες και όλα αυτά. Μπήκε
1: και φωνητική
0: διαδικασία.
1: Φυσικά.
0: Δύσκολα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, παράλληλα με τη φωνητική,
1: ναι.
0: Τα υποχρεωτικά,
1: ναι,
0: της,
1: ναι, ναι,
0: φωνητικής,
1: ναι.
0: Για να πάρω το πτυχίο μου, ναι. Να μπορώ να διδάσκω όπως,
1: μάλιστα.
0: Τώρα. Και ήταν δύσκολο βέβαια, γιατί εγώ δούλευα παράλληλα και πήγαινα, θυμάμαι, Σάββατο 9 η ώρα το πρωί, ενώ είχα κοιμηθεί στις 6, στις 5, επειδή δούλευα την Παρασκευή. 9 η ώρα το πρωί για σολφές και ήταν κάτι 12χρονα και εγώ ήμουν 35, ας πούμε, κουρασμένη και όλα αυτά, και με σκίζανε φυσικά στο σολφές, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε φωνή, υπήρχε ούτε μυαλό, ξέρεις, από την κούραση, και έλεγα: «Χριστέ μου, γιατί το περνάω αυτό?» Αλλά το πέρασα.
1: Μετά 12χρονα μαζί.
0: Άστα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Υπήρχαν τραγουδιστές πάνω στους οποίους αισθάνεσαι ότι πάτησες για,
0: ναι,
1: να τραγουδήσεις, δηλαδή, ξέρεις. Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιες, οι ποιες και ποιες, ναι, μπορεί γιατί να είναι και άντρες κάποιοι.
0: Και άντρες, ναι. Και γυναίκες, και από τον καθέναν τους πήρα και κάτι. Mm. Και αυτά τα κάτι ενσωματώθηκαν μέσα μου και έγιναν ένα δικό μου κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε φορά που τραγουδώ νιώθω ότι τους έχω όλους εδώ στον νόμο μου.
1: Για πες μου μερικούς.
0: Ότι τραγουδάμε παρέα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη Χαρούλα, τη τεράστια γκάμα. Η ικανότητά της από τις μπαλάντες μέχρι τα σμυρνέικα, τα λαϊκά, ο τρόπος που αντιμετώπιζα και τα δημοτικά και όλα αυτά ήταν για μένα μεγάλο σχολείο.
1: Ναι.
0: Φυσικά και ο Γιώργος Δαλέρας που δημιούργησε ο ίδιος μια ολόκληρη σχολή και,
1: ναι.
0: Ο Γιώργος ευθύνεται γιατί μας γνώρισε, μας ξαναγνώρισε όλο μας το λαϊκό πολιτισμό.
1: Σωστά.
0: Έτσι τον έφερε πολύ σπουδαία αυτά τα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Επηρεάστηκα πάρα πολύ και μελέτησα πάρα πολύ την Μαρινέλα, τον τρόπο που ερμήνευε και έδινε έδινε στη λέξη που επέλεγε, της έδινε τεράστια δύναμη.
1: Και, αυτή την έφαση...
0: και σε καθοδηγούσε και σε όριζε τι θα ακούσεις.
1: Έτσι, έτσι. Και
0: πολύ
1: αυτή
0: σπουδαίο.
1: Την έφαση που είχε στην πλαστικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Που ήταν όλο ένα...
0: Αυτά τα γλυκά πετάγματα, ναι. Και τεράστια μελέτη πάνω στην απίστευτη ικανότητα της φωνής της Τζένις Βάνου. Αυτοί ήταν οι πυλώνες.
1: Ωραίοι πυλώνες.
0: Αλλά και και φυσικά με δονούσε και μου κάνει τεράστια εντύπωση όλο το βάθος του Στέλιου Καζαντζίδη, αυτή η δωρικότητα και η απλότητα και η καθαρότητα του στράτου, γιατί υπήρχαν μέσα στο σπίτι, οπότε τα παρατηρούσα όλα αυτά.
1: Ξέρεις τι, δεν
0: μετά ήρθε η τρυφεράδα της Τάνιας.
1: Ναι, ναι. Της Τανακλίδου.
0: Η θεατρικότητα.
1: Με την οποία θα κάνεις και κάτι τώρα μαζί, θα τα πούμε.
0: Βέβαια, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα τα πούμε αυτά. Αλλά θέλω, εγώ έχω ένα. Πάντα όταν σκέφτομαι σένα και σε ακούω, ας πούμε, δεν μπορώ. Προσπαθώ να σκεφτώ. Λέω, αν τώρα η Νέγκα ήταν τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60 ή του 70, ας πούμε. Πού θα την ενέτασα? Θα την ενέτασα 100% στο λαϊκό κομμάτι, δηλαδή Μοσχολιού, ξέρω εγώ, Πολυπάνου, τέτοιο στυλ, ή θα την

0: τεράστια γκάμα ερμηνευτικότητας. Θα ήθελα να ανήκω στους δασκάλους μου, εντός εισαγωγικών, σε αυτούς δηλαδή που έχτισαν και διεύρυναν
1: και το
0: πεδίο μου.
1: Και το κάνεις
0: αυτό.
1: Αυτό
0: αγαπώ
1: μια γκάμα πολύ μεγάλη.
0: Τις μπαλάντες και αγαπώ εξίσου και τα λαϊκά και τα έντεχνα. Δηλαδή βρίσκω τον εαυτό μου πια μέσα σε αυτό, γιατί έτσι ξεκίνησε η πορεία μου.
1: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά λέω να μπούμε με το δίκιο μου. Α, πριν τις διαφημίσεις λοιπόν, το δίκιο μου και μετά οι διαφημίσεις. Ωραία, ακόμα καλύτερα.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου.

0: με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γιώργος Κοβαράς, μίλησέ μου. Είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Γιώτα Νέγκα, η οποία ετοιμάζεται να κάνει κάτι πολύ ωραίο τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει μια συναυλία για το Γιάννη Σπανό, με δύο υπέροχους επίσης τραγουδιστές, με την Τάνια Σανακλίδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
6: Ετοιμαζόμαστε.
5: Ναι, λέω εγώ επειδή είσαι εσύ εδώ. Πραγματικά, καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο που θα κάνετε ένα αφιέρωμα στο Σπανό. Θεωρώ ότι ο Σπανός είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε.
6: Είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο Γιάννης και σαν συνθέτης και σαν άνθρωπος ήταν έτσι ο Γιάννης. Όπως ακριβώς ήταν η μουσική του. Δηλαδή είχε όλη την φυσική, την ευγένεια, την τρυφεράδα, τη γνώση. Ο Γιάννης έγραφε από μπαλάντες και δυτικού τύπου με τζάζ αποχρώσεις μέχρι λαϊκά. Ο Γιάννης μας έφερε το νέο κύμα. Ο Γιάννης έκανε ενέσεις δηλαδή στη μουσική μας, πολύ σπουδαίες, οι οποίες είναι σύγχρονες.
5: Το σημαντικό 100%.
6: Είναι σύγχρονες. Ο Γιάννης δεν έχει παλιώσει. Ο Γιάννης, τα καινούργια στοιχεία που έφερε είναι σήμερα ακόμα καινούργια.
5: Αν ακούσει κανείς τα νεοκυματικά του τραγούδια της δεκαετίας του 60, στις ανθολογίες, και αν ακούσει και τα γαλλικά τραγούδια που έγραφε όταν ακόμα ήταν στη Γαλλία,
6: ναι,
5: θα μπορούσε άνετα να είναι τραγούδια που γράφτηκαν τώρα.
6: Ακριβώς.
5: Κατώτερα, δηλαδή με άνεση.
6: Και μετά γυρίζει.
5: Και βέβαια τα λαϊκά του.
6: Γυρίζει τη σελίδα μετά και ακούς τα λαϊκά του. Ναι. Πώς, με ποιο τρόπο, πώς τα αίσθησε και μένεις άναυδος και αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του. Και να πω και κάτι, ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσα από τα τραγούδια που βάζει στο στόμα του και αγαπάει είναι του Γιάννη. Και είμαι σίγουρη ότι στο Λυκαβητό, στις 4 Ιουνίου που θα κάνουμε αυτή την συναυλία για το Γιάννη, που είναι γιορτή για το Γιάννη, που ο Γιάννης είναι πάντα στο σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος θα λέει στο διπλανό του: και αυτό δικό του. Χριστέ μου, και αυτό δικό του. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
5: Και τεράστια η γκάμα του. Αυτό που έλεγες πριν για γκάμα, το εκφράζει εντελώς ο Σπανός.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, έχει από τζαζ, ελαφρά, μέχρι λαϊκά, κανονικά, έντεχνα, ό,τι θες. Ό,τι θες. Μοναδικά τραγούδια.
6: Και για να δώσω όλη την πληροφορία, αυτή η συναυλία στο Λυκαβητό είναι κασέτα του Μελωδία. Είναι μια κασέτα του Μελωδία. Ναι. Και φυσικά. Τραγουδάμε. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία έχει ξεκινήσει με Γιάννη Σπανό, η οποία έχει προσωπικό ρεπερτόριο από το Γιάννη Σπανό, που έχει να μας φέρει πολλά πράγματα από την.
5: Νομίζω μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει η Τάνια.
6: Ακριβώς. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και είναι και τρία εξαιρετικά νέα παιδιά που τραγουδήσουν: η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, τα οποία είναι καταπληκτικοί ερμηνευτές.
5: Μπράβο.
6: Έτσι είμαστε λοιπόν έξι.
5: Μ' αρέσει αυτό το πάντρεμα.
6: Ακριβώς. Ναι. Έξι τραγουδιστές από γενιές.
5: Τρεις γενιές, θα έλεγα.
6: Τρεις γενιές.
5: Ναι, ναι,
6: ναι.
5: Δηλαδή είναι η Τάνια που είναι κάπως πιο
6: που
5: παλιά.
6: Επίσης,
5: εσύ και ο Κώστας.
6: Και τα
5: μετά
6: παιδιά.
5: Τα παιδιά, ναι.
6: Όλοι μαζί. Που επίσης και αυτό αποδεικνύει το πόσο σύγχρονος είναι ο Γιάννης Σπανός.
5: Βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πολύ συγκινητική βραδιά.
6: Θα είναι μια γιορτή. Εγώ το φαντάζομαι, γιατί από τώρα το ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι όλοι μαζί να τραγουδάμε και ο Γιάννης να είναι στη μέση, σαν του κάνουμε γιορτή, ρε παιδί μου. Ναι, και είναι εκεί. Ναι. Και μας χαμογελάει.
5: Τι θα πεις εκεί, τι θα πεις, κυρίως τι στυλ θα πεις.
6: Θα πω και λαϊκά και.
5: Και λαϊκά και έντεχνα και θα πεις και κανένα νέο κυματικό ή όχι. Ή δεν τα έχετε πολύ μέσα.
6: Όχι, μωρέ, εντάξει. Νομίζω δεν θα πω και νέο κυματικό. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
5: Το θέμα με τα νέο κυματικά είναι ότι δεν κάνουν πολύ για συναυλία, είναι η αλήθεια. Είναι πιο μπουάτ κατάσταση.
6: Κάποια μια χαρά κάνουν. Και φυσικά δεν χωράνε και όλα σε μια συναυλία.
5: Καλά, πού να χωράνε.
6: Είναι πολύ γραφότατο.
5: Ο Σπανός θέλει τρεις συναυλίες.
6: Είχαμε μεγάλο πρόβλημα το τι θα αφήσουμε και τι θα βάλουμε.
5: Ναι, το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και εμείς όταν θα κάνουμε. Γιατί σχεδιάζω να κάνουμε σίγουρα ένα αφιέρωμα για το Σπανό. Θα έρθεις εκεί, δεν το συζητάω. Οπωσδήποτε θα κάνουμε ένα αφιέρωμα τη νέα σεζόν μου για το Σπανό. Και πραγματικά, όταν επιχειρήσαμε φέτος να το σκεφτούμε για πρώτη φορά, αντιμετωπίσαμε αυτό που λες. Είναι τόσα πολλά
6: τι
5: τα τραγούδια που δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
6: Έτσι. Να.
5: Δεν μου λες, έχεις κάνει πολλά ωραία πράγματα στη ζωή σου μέχρι τώρα.
6: Ευτυχώς. Ευλογημένη.
5: Μου είπες πριν και το πέρασα λίγο ξόφαλτσα ότι οι σιρήνες. Αυτές οι σιρήνες που λέγαμε ότι ας πούμε μπορεί να πιάσουν ένα καλλιτέχνη και να τον πάνε προς το εμπορικό μόνο στις μεγάλες πίστες κτλ. Εσένα δεν σε πολιορκήσαν τόσο πολύ.
6: Να το εξηγήσω.
5: Ναι, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο, γιατί πέρασε λίγο ξόφαλτσα.
6: Ναι. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν από τις περιπτώσεις που με το που ξεκίνησα να τραγουδώ στα 18, 20, 21, 22, 25 ας πούμε να μπω αμέσως στη δισκογραφία, να κάνω μια επιτυχία έτσι ώστε αυτό να με συνεπάρει και να με οδηγήσει και από μόνο του αν θέλεις. Εγώ λοιπόν τα χρόνια που ξεκίνησα να τραγουδώ κινιόμουν σε ένα πιο εξωτερικό κύκλο. Η απόδειξη είναι ότι ξεκίνησα να τραγουδώ το 90 κάτι ας πούμε και η δισκογραφία ήρθε το 2000.
5: Μάλιστα.
6: Η οποία επίσης δεν ήταν σαν σε μορφή έκρηξης. Ήταν βηματισμός, δηλαδή με ένα εξαιρετικό τραγούδι που είναι πολύ τυχαίρι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το οποίο ακόμα είναι φρέσκο και αγαπιέται. Και πήρε μια πορεία.
5: Το
6: Με τα μάτια κλειστά.
5: Το Με τα μάτια κλειστά, το οποίο θα τα ακούσουμε.
6: Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη, η αφετηρία, ας πούμε. Η πρώτη, δισκογραφικά. Οπότε, εκεί που είσαι πιο ευάλωτος και πιο μικρός, δεν συνέβη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί καμιά φορά σκέφτομαι, βλέπω νέα παιδιά που ξεκινάνε με μια επιτυχία ή με κάποιες συνεργασίες με πολύ. Και τραγουδάνε συνεργαζόμενοι, ας πούμε, με πρώτους καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ήδη καταξιωμένους σε 5.000 κόσμο, 10.000 κόσμο. Είναι ένα άλλο περιβάλλον.
5: Σωστά.
6: Και σε αυτή την ηλικία μπορεί και να μην έχεις. Σίγουρα δεν έχεις τις αντιστάσεις.
5: Μπορεί να ξεφύγεις κάπως.
6: Ακριβώς αυτό ήθελα να θίξω. Ναι, ότι δεν έτυχε στην ευάλωτη ηλικία να μπει στο δίλημα.
5: Ήσουν άνθρωπος των σκληρών.
6: Μετά πια είχε
5: των δύσκολων επιλογών. Δηλαδή έχεις απορρίψει πολλές φορές τραγούδια που σου έχουν φέρει ή όχι. Ή είσαι γενικά ένας ανοιχτός άνθρωπος.
6: Όχι, είμαι πιο ανοιχτή. Θέλω πάντα να δοκιμάζω.
5: Ναι. Έτσι φαίνεσαι κιόλας. Ναι. Και αυτή τη φήμη έχεις.
6: Καλά, έχω και ένα πρόβλημα με το όχι. Ένα προβληματάκι με το όχι το έχω.
5: Το έχω καταλάβει γιατί είναι κοινό μας πρόβλημα.
6: Αλλά το δουλεύω, το δουλεύω.
5: Το δουλεύεις.
6: Ναι, βέβαια.
5: Πάντως ξέρεις τι, θέλω να σου πω το εξής. Να το πω δηλαδή περισσότερο για να τα ακούσουν οι ακροατές μας, αλλά ευκαιρία να το μάθεις κι εσύ. Όταν λέγαμε κατά καιρούς να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Γιώτα, προέκυψαν διάφορα και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αλλά θα υλοποιηθεί. Ως μεγάλο πλεονέκτημα του αφιερώματος στη Γιώτα Νέγκα, ξέρεις ποιο θεωρείτο? Ότι έχει πολλούς καλούς φίλους. Έτσι μου είχαν πει. Η Νέγκα σου μαζεύει, μου λένε, μια πάρα πολύ ωραία παρέα, γιατί έχει πολλούς καλούς φίλους. Και θέλω εδώ να μείνω λίγο. Για πες μου λίγο, έχεις όντως πολλούς καλούς φίλους? Ή είναι αυτό?
6: Θα σου απαντήσω αλλιώς.
5: Ναι.
6: Αν με ρωτήσεις, δεν έχω εχθρούς. Δηλαδή δεν έχω έρθει σε τέτοια ρήξη με ανθρώπους που να είναι εχθροί. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει αρνητισμός. Έχουν υπάρξει δύσκολες καταστάσεις που για ένα διάστημα μπορεί να πήρα αποστάσεις από κάποια πράγματα, που ήταν αμοιβαία η ευθύνη, που ήταν το momentum τέτοιο, που ήταν το γύρω περιβάλλον δύσκολο αν θέλεις έτσι, ή και εγώ διαφορετική, γιατί όλοι προχωράμε και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, εξελισσόμαστε. Έχουν έρθει αυτά φυσικά, αλλά μαγικά μετά από λίγο καιρό έχουν όλα αποκατασταθεί. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και εγώ και εμένα μου αρέσει να κοιτάζω τη μέρα χαμογελώντας και να περιμένω το θετικό της, να μην στεκόμαστε στο αρνητικό της. Άσχετα αν το αρνητικό είναι η φύση μου.
5: Είναι η φύση του αρνητικού.
6: Ναι, έχω έναν πυρήνα που διψάει γι' αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Το ανακάλυψα και αυτό. Αλλά επιλέγω και αντιστέκομαι τουλάχιστον αυτή την εποχή που μιλάμε, μεγαλώνοντας κιόλας και βλέποντας το που μπορεί να σου οδηγήσει η γκρίζα περιοχή, ας πούμε, επιλέγω να το. Και να δικαιολογώ τους ανθρώπους.
5: Πάντως, δηλαδή, επειδή λες δύο λεπτά, λες ότι έχεις αυτό το, ας πούμε, σκοτεινό στοιχείο μέσα. Όχι σκοτεινό, μαύρο κάπως στοιχείο μέσα. Στο ότι μπορεί να βυθιστείς.
6: Ναι,
5: μπορεί να βυθιστείς.
6: Απομακρύνομαι εύκολα όταν ζορίζομαι.
5: Αυτό όμως βγαίνει ωραία στο τραγούδι, θέλω να σου πω.
6: Ναι, αυτό είναι
5: κακά τα ψέματα.
6: Είναι
5: το τραγούδι δηλαδή το θέλει αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι και πολύ χαροπός, σκέτος χαροπός, το τραγούδι δεν.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641 091 760.
11: Κινητό 6945 3627 08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
14: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για μένα, σαν οντότητα ολόκληρη. Μου έδειξε το δρόμο, μου έμαθε το γιατί. Το γιατί είμαι στη σκηνή.
5: Ναι.
6: Εκείνος με πίεσε για να το.
5: Να το βγάλεις.
6: Να το καταλάβω.
5: Ναι.
6: Να γίνει μονοπάτι, να γίνει συνείδηση, ας πούμε. Εκείνος με εξώθησε στα άκρα το 12, τότε που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία λαϊκή παράσταση που είχε επιμεληθεί, ας πούμε, και ζυμώθηκα πάρα πολύ μαζί του.
5: Δηλαδή, για πες μου,
6: και
5: για
6: κέρδισα.
5: Θέλω να μου τη μεταφέρεις λίγο αυτή τη ζύμωση. Δηλαδή, σε τι φάση ήσουν στο 12 και τι είναι αυτό που σου είπε ο Κραουνάκης και σε έκανε να βγεις πιο.
6: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο,
5: μπροστά.
6: Είναι όλη του η συμπεριφορά. Ήτανε πάντοτε αναλαφρός. Ένιωθα πάντα συναισθηματική ασφάλεια και αγάπη και άνοιγα για να δοκιμάσω. Δηλαδή, ο τρόπος που διάλεξε να με ανοίξει, που με διάβασε, εμένα με άνοιξε, γιατί δοκίμασα πράγματα που ποτέ δεν θα διάλεγα, που ποτέ δεν θα τολμούσα.
5: Κατάλαβα.
6: Καταλαβες, ναι. Δηλαδή, αλλά η συναισθηματική ασφάλεια και φυσικά η τεράστια εμπιστοσύνη και αγάπη και ο θαυμασμός που του είχα.
5: Ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε από εκείνη την περίοδο, για πες μου ένα.
6: Από εκείνη την περίοδο.
5: Ναι.
6: Νομίζω, μιας και μιλάμε για Σταμάτη Κραουνάκη, θα ακούσουμε το Αυτή η Νυχταμένη.
5: Αυτή η Νυχταμένη.

0: Όμως καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Τι ωραία που το λες αυτό το τραγούδι.
2: Τα αγαπώ.
1: Αυτή
2: είναι
1: νυχταμένη. Φαίνεται ότι το αγαπάς. Νομίζω όλα τα τραγούδια που αγαπάς, που λες τα αγαπάς. Αυτό προκύπτει. Αλλά αυτό το τραγούδι το λες υπέροχα, γιατί έχει ερμηνευτεί και στην πρώτη του εκτέλεση. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Και το λες αλλιώς, χωρίς όμως να το πειράζεις τόσο ώστε να ενοχλείται το αυτή που το έχει ακούσει στην πρώτη εκτέλεση.
2: Πολύ...
1: Αυτό το θεωρώ μεγάλη μαγιά, να το πω.
2: Είναι
1: εισαγωγικά.
2: Και πάρα πολύ ωραίο όμως να αποδώσουμε τα εύσημα. Το πλαίσιο που έβαλε ο Νίκος Κατσίκης ενορχιστρώνοντας ξανά αυτό το τραγούδι λαϊκά. Οπότε το πλαίσιο ήταν σαν μια αγκαλιά για μένα.
1: Τώρα λες το όνομα Νίκος Κατσίκης και κρούεις ανοιχτές πόρτες. Γιατί είναι αγαπημένος μου πολύ ο κορυφαίος βιρτουόζος στον μπουζούκι και σπουδαίος μουσικός. Λοιπόν, εντάξει, άλλη φορά θα
2: τα
1: πούμε
2: φιλιά μας
1: περισσότερα για τον Νίκο Κατσίκη. Προσωρινά του στέλνουμε τα φιλιά μας. Ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα. Ήμασταν πριν στο Κραουνάκι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο ο Κραουνάκης, ο οποίος, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του το λέει αυτό, ότι του άνοιξε δρόμους και τον πήγε μπροστά.
2: Είναι δάσκαλος.
1: Είναι δάσκαλος.
2: Αλλά... Και δάσκαλος και όταν τραγουδάει, και δάσκαλος όταν σκηνοθετεί, και δάσκαλος όταν κάνει πρόβα,
1: ναι,
2: και δάσκαλος όταν γελάμε. Σε όλα είναι δάσκαλος ο Σταμάτης.
1: Για πες μου άλλους που σε έχουν επηρεάσει.
2: Πάρα πολύ. Η Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε.
1: Α, άλλη σπουδαία.
2: Η Δήμητρα Γαλάνη, χωρίς να έχει την πρόθεση,
1: ναι,
2: αυτή, μόνο να την παρατηρείς πώς λειτουργεί το είναι της ολόκληρο που είναι. Ο πυρήνας σας είναι, η Δήμητρα δεν είναι τραγουδίστρια με τις ταινίες, είναι μουσικός.
1: Έτσι.
2: Είναι μουσική φυσιογνωμία. Ο τρόπος που μπαίνει και φτιάχνει ένα πρόγραμμα ή που πλησιάζει τα τραγούδια είναι να κάθεσαι και είναι μάθημα.
1: Θα έλεγα πάντως από όσους μου έχεις πει μέχρι τώρα ότι πιο κοντά, αν ήθελα να σε βάλω σε κάποιον, θα ήταν στη Γαλάνη.
2: Ναι, τιμή μου και μεγάλη μου.
1: Ναι. Έχεις κάτι που φαίνεται ότι σε έχει επηρεάσει η Γαλάνη.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ η Δήμητρα, και την αγαπώ πολύ και τη θαυμάζω. Έχει μια οξύνια καταπληκτική.
1: Και αυτή την τρομερή και, αγάπη που δείχνει στους νέους και την
2: διεισδυτικότητα στα πράγματα και
1: ανοιχτή
2: στον μπροστά. Η Δήμητρα είναι συνέχεια μπροστά.
1: Είναι και έξυπνη εκτός
2: από
1: είναι
2: πολύ ένας
1: σπουδαία καλλιτέχνη.
2: Μόνο ένας έξυπνος άνθρωπος. Ας πούμε ο Γιώργος Νταλάρος, ο τρόπος που δουλεύει τη λεπτομέρεια είναι μάθημα.
1: Ναι.
2: Για το πώς γίνονται τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλοι λένε στα νέα παιδιά ότι όλα γίνονται εύκολα. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνονται όλα εύκολα. Είναι να διαρκέσουν.
1: Σωστό.
2: Εντάξει. Ελίνα Νικολακοπούλου, επίσης. Κάναμε μαζί το τραγουδώντας την ευτυχία, με τραγούδια της ευτυχίας που ο Παγιανοπούλου επιμελήθηκε όλο το κόνσεπτ, ας πούμε, και ήταν κάθε πρόβα, κάθε συζήτηση, κάθε επιλογή ένα μάθημα, ένα διάβασμα, ένα διάβασμα αλλιώς.
1: Είσαι πάντως τυχερή, γιατί έχοντας έρθει σε,
2: και είναι και άλλοι πολλοί,
1: σε επαφή και σε συνεργασία τώρα με την Ελίνα Λουκαλογοπούλου, με το Σταμάτη
2: Κραουνάκη.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς επίσης, ήθελα να σου πω.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που τον αναφέρεις,
2: αθωότητα...
1: γιατί έχει το σπάνιο ήθος εκτός όλων των άλλων ο Μανώλης.
2: Η αθωότητα του 7χρονου παιδιού και το άδολο της προσωπικότητας ολόκληρης τη βλέπεις και τραγουδώντας και γελώντας και μιλώντας και τρώγοντας.
1: Σας είχα δει και μαζί.
2: Ήτανε καταπληκτική.
1: Ναι, σας είχα δει και μαζί. Και είναι τρομερό ο Μανώλης, ενώ είναι τόσο μεγάλος. Είναι σαν να μην έχει ή να έχει απόλυτη επίγνωση του μεγαλείου του, οπότε να είναι τόσο απλός όσο είναι.
2: Έτσι.
1: Ή να μην την έχει ενδεχομένως. Τι να πω, αλλά ελπίζω ότι την έχει.
2: Ένας,
1: και
2: φίλος,
1: γι' αυτό μου,
2: ένας φίλος μου έλεγε, ένας πολύ αγαπημένος φίλος, ο Θοδωρής Ογκώνης, ότι τα πράγματα, λέει, είναι απλά. Σε μια κουβέντα που είχαμε. Ο Όλυμπος δεν έχει ανάγκη να φωνάξω ότι είναι Όλυμπος. Ξεκουράζεται κάτω από τον ήλιο. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο Όλυμπος. Έτσι είναι και ο Μανώλης.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα μια ανατροπή μαζί σου εδώ. Θα βάλω την Πανοπλία. Ένα τραγούδι που είναι ραπ. Και θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό το τραγούδι.
2: Ένα τραγούδι διασκευή, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Διασκευή πάνω στο πρωτότυπο. Το πρωτότυπο το έχει γράψει ο Νίκος Μαρτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης. Στο δίσκο που είχαμε κάνει, αυτό που θέλεις η ζωή το καταφέρνεις. Είναι ένα πολύ βαθύ, ειλικρινές τραγούδι, το οποίο το ζήτησα στην ουσία, γιατί έχει πίσω του μια ιστορία κι αυτό.
1: Ναι.
2: Πραγματική.
1: Ναι.
2: Εγώ, λοιπόν, παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια, 15 χρόνια, είμαι θελόντρια σε κοινωνικές δομές.
1: Μπράβο.
2: Γενικότερα. Κάνουμε συναυλίες μαζί, κάνουμε μαθήματα, είμαι γενικά κοντά. Σε μια τέτοια συναυλία, λοιπόν, γνώρισα τον Κάρμα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ράπερ και ένα πολύ νέο παλικάρι, ήταν πάρα πολύ μικρός τότε. 19 ήταν, δεν θυμάμαι. Και άκουσα δύο τραγούδια και τρελάθηκα με τα λόγια που γράφει και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν αν μπορούσε να διασκευάσει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου αυτό το συγκεκριμένο, είναι πολύ βαθύ και αληθινό. Του το έδωσα λοιπόν και έχει κάνει κάτι μαγικό. Ενθουσιάστηκα και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Κάρμα, γιατί είναι η πρώτη του απόπειρα και ποτέ κι άλλα.
1: Τι ωραία, μπράβο, μπράβο που το κάνεις όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Πανουπλία με την συμμετοχή του ράπερ Κάρμα.

Ένα για τα θέλω σου, πακένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες που σκυνιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματα μου ήταν όσανε και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τη φοβίζει.

Άνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάνω στις που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: 92,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσο.
6: Σύντατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η Γιώτα Νέγκα είναι μαζί μας, η αγαπημένη μας. Θέλω να μου πεις λίγο την ενασχόλησή σου με τη διδασκαλία. Πώς σου ήρθε, πότε το ξεκίνησες, τι κόσμος έρχεται να του κάνεις μαθήματα? Έρχονται παιδιά μόνο, έρχονται μεγαλύτεροι, έρχονται έτοιμοι τραγουδιστές? Για πες μου λίγο.
10: Απ' όλα. Αυτό ξεκίνησε τυχαία.
9: Ναι.
10: Δεν το είχα σκεφτεί, αν και το είχα το πτυχίο. Ένας γιος μιας φίλης μου, γνωστής μου, σκάριζε στο τραγούδι. Ξέρεις το ρήμα
9: σκαρίζω είναι...
10: Ξεκίναγε. Ό,τι ξεκίναγε, ναι, ας
9: όχι
10: πούμε.
9: Όχι, πήγα εγώ να σκεφτώ τι λάθος έκανε στη φωνή.
10: Μου βγήκε η λέξη, την έλεγε ο μπαμπάς μου αυτή, ναι, τη λέξη. Λοιπόν, ό,τι ξεκινούσε και χρειαζόταν έτσι μια βοήθεια.
9: Στα σκαριά δηλαδή.
10: Στα σκαριά, ακριβώς. Ακριβώς. Και μου ζήτησε λίγο να τον ακούσω, να τον βοηθήσω και όλα αυτά. Αυτά όλα πριν από 15 χρόνια, 14, κάτι τέτοιο. Και είπα βεβαίως με χαρά. Χωρίς να το καταλάβω, το ένα έφερε το άλλο, γιατί οι απορίες του ήταν πολλές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα τσίμπαγε, γιατί. Και χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και σκεφτόμουν ότι έχω να τους δείξω, να παίρνω από αυτό. Και τρελαίνομαι όταν κατανοούν και όταν βάζουν το σώμα τους σε μια διαδικασία και το πρωτοανακαλύπτουν με αυτό το φως και με αυτόν τον ενθουσιασμό που μου λένε αυτό είναι. Και λέω, ναι, αυτό είναι.
9: Ακούστε τώρα αυτό που λέει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν κάνεις μαθήματα φωνητικής, δεν είναι μόνο η φωνή που νομίζεις ότι εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεις το σώμα σου.
10: Όλο το σώμα. Ναι. Ο τρόπος που.
9: Η αναπνοή έχει.
10: Είμαστε αθλητές. Αρχικά είμαστε αθλητές. Το σώμα μας είναι το όργανο που θα παράξει τον αέρα, ο οποίος αέρας πρέπει να έρθει να στηρίξει τη φωνή στη σωστή τη θέση για να έχουμε τον καλύτερο μας ήχο. Το δικό μας πρώτα απ' όλα ήχο και όχι μιμητικά κάποιου άλλου. Και τον καλύτερό μας που μας βοηθάει να έχουμε υγεία και σε βάθος χρόνου να μπορούμε αυτό το όργανο να μην το τραυματίζουμε και να αποδίδει, να ανθίζει, να εκπαιδεύεται, να μεγαλώνουν οι δυνατότητές του και να σου δίνει τη χαρά που δίνει σε όλους. Οι μαθητές μου είναι από 19 μέχρι 75. Είναι από παιδιά που...
9: Άρα με παίρνει το όριο.
10: Καλέ, τι λες τώρα, δεν υπάρχει όριος αυτό. Στη χαρά.
9: Πες τα έτσι.
10: Στη χαρά
9: λοιπόν.
10: Και στην ανακάλυψη του οργανισμού.
9: Πες τα έτσι, μίλα καθαρά.
10: Δεν υπάρχει όριο, Γιώργο μου, δεν υπάρχει.
9: Ναι.
10: Δεν έχουμε κόφτη σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Είναι και επαγγελματίες τραγουδιστές, είτε στα σπάργανα, είτε απλά άνθρωποι που το αγαπούν.
9: Ναι.
10: Και που τους δίνει χαρά και που πραγματικά μπορούν να το κάνουν. Ο καθένας τους έχει ένα μονοπάτι και ο καθένας τους περπατάει το μονοπάτι του και προχωράει.
9: Σ' αρέσει.
10: Και βγαίνει σε ξέφωτα, βγαίνει σε στροφές, σε κατηγορίες.
9: Καταλαβαίνω ότι σ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
10: Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι βαθιά η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι. Εγώ έμαθα πράγματα, με μάθει δασκάλα μου πράγματα, ανακάλυψα πράγματα. Έχω αποκρυσταλώσει μια άποψη για τη μουσική, ναι. Μια αγάπη, ένα σεβασμό για την τέχνη μου. Ωραία. Αν αυτά δεν μεταδοθούν.
9: Σωστά.
10: Τι λόγο ύπαρξης
9: έτσι,
10: έχουν.
9: Έτσι είναι.
10: Και νιώθω ένα ηθικό χρέος και μια ανάγκη, σαν την ανάγκη που ανέβασα στη σκηνή, να το μεταδώσω σε όποιον θέλει. Και θέλει να το μάθει, να το καταλάβει, ας πούμε. Οπότε μου δίνει τεράστια χαρά και η χαρά μου εμένα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χαρά των μαθητών όταν ανακαλύπτουν κάτι, όταν καταφέρνουν κάτι, όταν τους ξεκλειδώνεται κάτι που ψάχνουν και δεν το καταλαβαίνουν και μετά συμβαίνει, το ακούνε διαφορετικά και λέει εγώ το έκανα αυτό. Αυτό είναι λοιπόν. Εγώ σηκώνομαι και χοροπηδάω σαν την τρελή και γελάνε. Είναι διπλάσια χαρά μου.
9: Λοιπόν, αυτή η συναυλία για τον Γιάννη Σπανό με τη Γιώτα Νέγκα μαζί με την Τάνια Τσανακλείδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη που θα ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια του Σπανού γίνεται 12 Ιουλίου Κυριακή. Στο θέατρο του Λυκαβητού, βέβαια.
10: Με την Τάνια Τσανακλείδου, φυσικά, που ξεκίνησε με τον Γιάννη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Με εμένα
9: και με τα τρία νέα παιδιά.
10: Τα τρία νέα παιδιά, τη Μαρίνα Ελαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Κατερίνα Μιχαλοπούλου.
9: Ναι, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εκτός από αυτή τη συναυλία, τι άλλο θα κάνεις φέτος?
10: Θα πάρω καράβια, αεροπλάνα και βαν.
9: Με αεροπλάνα και βαπόρια.
10: Με αεροπλάνα και βαπόρια, ναι. Και βαν.
9: Και με τους φίλους τους καλούς.
10: Θα πάμε να συναντήσουμε άλλους φίλους καλούς σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε συναυλίες.
9: Πού θα πάτε, έτσι, all over.
10: Παντού.
9: Λοιπόν, πολύ ωραία. Όλα αυτά θα πάνε τέλεια, είμαι σίγουρος. Πες μου λίγο τι ονειρεύεσαι για το μέλλον. Έτσι, για να κλείσουμε με τα όνειρά σου. Κάνεις όνειρα συγκεκριμένα? Θέλεις, ας πούμε, να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα? Ένα τραγούδι ενδεχομένως που θα σου γράψει κάποιος? Δεν ξέρω. Πες μου λίγο εσύ, πώς το φαντάζεσαι?
10: Χτίζω καινούρια όνειρα.
9: Δηλαδή?
10: Τώρα. Δηλαδή, το όνειρο που είχα, τα όνειρα που είχα από παιδί, έφηβη, νεαρή γυναίκα, με έφεραν έφεραν μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω νιώθω την ανάγκη να χτίσω το από εδώ και πέρα με αυτό που είμαι σήμερα, με τις ανάγκες, με το πεδίο που υπάρχει σήμερα, με αυτά που με ιδρυγάρουν σήμερα, με ερεθίζουν ή με δονούν ή με στενοχωρούν ή με χαροποιούν, και χτίζω καινούριο όνειρο.
9: Μπράβο. Και τι είναι αυτό το όνειρο, μπορούμε να το μάθουμε?
10: Τίποτα. Στην ουσία η ίδια διαδρομή θα είναι.
9: Ναι.
10: Η ίδια επικοινωνία με τη μουσική.
9: Ναι.
10: Ο ίδιος στόχος να ενωνόμαστε και να ζυμωνόμαστε μαζί και να επικοινωνούμε, ναι, και να συγκινούμαστε μαζί. Γιατί για μένα ο λόγος είναι η συγκίνηση, δεν είναι ούτε ο θαυμασμός ούτε τίποτα άλλο.
9: Ναι.
10: Αλλά ίσως και με έναν διαφορετικό τρόπο.
9: Δηλαδή.
10: Δεν ξέρω, δεν το έχω. Δεν θα τα πω. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ότι μπορεί, ναι, να γίνει. Μπορεί να γίνει και αλλιώς τελικά.
9: Α, κάπως πιο. Τι εννοείς?
10: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, με πολύ λιγότερους ή με πολύ περισσότερους ανθρώπους επί σκηνής. Μπορεί να γίνει με ένα ρεπερτόριο πιο παραπέρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.
9: Κάτι θεατρικό μου μυρίζει έτσι όπως μου το λες.
10: Όλα, όλα μέσα. Γιατί μ' αρέσει. Ήταν μεγάλη εμπειρία, η επαφή μου με, λίγο με το θέατρο. Σαν ρολο, φυσικά τραγουδίστρια, δηλαδή με τη μουσική πάντα,
9: ναι,
10: αλλά και με κάποια λογάκια.
9: Ναι.
10: Θεωρώ απόλυτα συγγενική αυτή την τέχνη και πάντα με προκαλεί. Με προκαλεί όχι για να δείξω ότι μπορώ, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ. Για να επεκτείνω τα εκφραστικά μου μέσα, για να μάθω πώς αλλιώς μπορώ.
9: Μπράβο, πολύ ωραία.
10: Γιατί δεν θέλω να σταματήσω αυτό τον περίπατο, να τον πω, τη διαδρομή να πω. Δεν θέλω να τη σταματήσω.
9: Εγώ νομίζω ότι είσαι σε μια φάση ωριμότητας που ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Ό,τι δεν σ' αρέσει, ήρθε η ώρα να λες όχι και να το πετάς.
10: Ναι.
9: Δεν είναι εύκολο το όχι ποτέ. Αλλά μην χάσεις όμως και το να είσαι ένας καλός άνθρωπος.
10: Καλέ.
9: Που δεν δυσαρεστεί στον κόσμο.
10: Είναι δυνατόν.
9: Δεν το χάσεις αυτό. Ναι.
10: Απλά με πολύ αγάπη. Ναι. Παίρνεις τις αποστάσεις από αυτό,
9: εντάξει,
10: που δεν είσαι συμβατός.
9: Κρατάς
10: αυτές τις αποστάσεις, βρε παιδί μου, που είναι ασφαλείς. Και ανθρώπινες και αγαπησιάρικες.
9: Λοιπόν, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Θα σε αποχαιρετήσω με το πρώτο τραγούδι σου που έκανε.
10: Ναι, με την αφετηρία.
9: Με τα μάτια κλειστά.
10: Και εμένα μου αρέσει να το λέω τελευταίο.
9: Ωραία.
10: Γιατί είναι η αφετηρία.
9: Ναι, και είναι και ονειρικό τραγούδι, έτσι.
10: Πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την
9: εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
10: Και φυσικά η καρέκλα σου σε περιμένει στο Λυκαβητό, έτσι. Δεν τα έχουμε συμφωνήσει.
9: Η καρέκλα
10: μην τυχόν και μου πει δεν μπορώ.
9: Περίμενε. Η μόνη περίπτωση να λείπω από την Αθήνα. Η μόνη περίπτωση.
10: Να φροντίσει να μην λείπει.
9: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είσαι αξιαγάπητη, το ξαναλέω και νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος.
10: Ευχαριστώ.
9: Και να συνεχίσεις έτσι με το.
10: Και κάνε την αποφάση εσύ, μιας και ξεκίνησα εγώ την εκπομπή.
9: Λοιπόν, ήταν η Γιώτα Νέγκα. Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς. Στον ήχο ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στην αρχή και τώρα ήρθε ο Νίκος Πισμπίκης στο τέλος. Άλλος αγαπημένος μας εδώ ηχολήπτης. Η Όλγα Καλατζή έκανε την παραγωγή της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Βασίλης Κρυμπάς. Εσείς, αν θέλατε να πάρετε τηλέφωνο, αλλά δεν σας το πει Γιώτα Νέγκα, θα παίρνατε στο 211-10-80-880. Και αν θέλατε να στείλετε mail, ποτέ δεν είναι αργά. Και τώρα που τελειώσαμε, μπορείτε να στείλετε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Σας το είπε αυτό. Λοιπόν, γεια σας. Καλό απόγευμα.
10: Γεια σας.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25 427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πολύ.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, Πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία. Πώς λέγεται και πού βρίσκεται το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: όνειρά σου.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
6: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
7: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει.
1: Αντένα Σταρ, Αντένα Σταρ στους 103,5. Συντονιστείτε.

φεύγεις σε σκία στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις